μάτια κάθε βράδυ. Σας τραγουδάω στο σκοτάδι. Αφήνω πίσω τη ζωή μου και φεύγει η σκέψη σας.

Έχεις μάθει να ζητάς πιο πολλά. Δεν είναι πιο γαλανός ο ουρανός που γυρεύεις σε ένα ψέμα σου δίνει φτερά. Κι όλο θέλεις να ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις. Τη γραμμή στην παλά να ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στο τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα βογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοίτα δίπλα σου μην ψάχνεις μακριά. Κι όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις. Τη ζωή σου με στα χέρια κρατάς.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
0: 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: εποχή την οποία βρισκόμαστε εξαιτίας βέβαια και της ζέστης που επικρατεί εδώ και αρκετές ημέρες. Βλέπουμε τώρα στην πρώτη μας κάρτα το θερμοκρασιακό διάγραμμα που έχουμε βάλει, στο οποίο φαίνονται έτσι οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Να πούμε ότι την Παρασκευή που μας πέρασε είχαμε αρκετές βροχές και αρκετές καταιγίδες που συνοδεύτηκαν δυστυχώς για μία ακόμη φορά από έντονες χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα προς το εσωτερικό της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας. Γύρω-γύρω από τη Θεσσαλία είχαμε πάλι έντονες χαλαζοπτώσεις. Εδώ στο νομό Αττικής πέρασε μία καταιγίδα κυρίως στα βόρεια-βορειοδυτικά τμήματα του νομού που άφησε και χαλαζοπτώσεις. Μέσα στο Σάββατο...
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές του 943 Internet and Sports. 15 Ιουνίου πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τη λεγόμενη καρδιά του καλοκαιριού. Πλησιάζουμε σε λιγότερο από μία εβδομάδα στην θερινή ησημερία, δηλαδή στη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, την ερχόμενη Κυριακή. Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή μας, την πρωινή σας ενημέρωση από τον ανεξάρτητο και αδέσμευτο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής. Και πάμε να πάρουμε από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, που είναι τώρα στο στούντιο του Open, στην πρωινή εκπομπή των κυρίων Κολοκυθά και Νυφλή. Πάμε να πάρουμε μια γεύση των καιρικών συνθήκων, των καλοκαιριάτικων καιρικών συνθήκων, οι οποίες θα επικρατήσουν την βδομάδα η οποία ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα.
0: Γεωγραφικών διαμερισμάτων, να πούμε όμως, εξαιτίας και της αστάθειας που προηγήθηκε το Σαββατοκύριακο, αλλά κυρίως την Παρασκευή που μας πέρασε, έχει εισέλθει στη χώρα μας μία πιο ψυχρή αέρια μάζα, με αποτέλεσμα να κάνει ψύχρα. Τώρα νωρίς το πρωί συναντάμε θερμοκρασίες κοντά στους 10 με 12 βαθμούς στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, προς την βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα, προς το κάτω νευροκόπη της Δράμας, ακόμη και εδώ στο νομό Αττικής. Στα Σπάτα είμαστε κοντά στους 14 βαθμούς Κελσίου, αλλά και στη Θεσσαλονίκη μας, στο Λαγκαδά, είμαστε κοντά στους 12 βαθμούς Κελσίου τώρα νωρίς το πρωί. Πέρασε δηλαδή αυτό το κύμα αστάθειας.
1: 14 βαθμοί στα Σπάτα, 12 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Λες να έχουμε ένα δροσερό καλοκαίρι, τουλάχιστον κλιματικός. Για να δούμε τι παραπάνω θα μας πει ο Κλέαρχος.
0: Λοιπόν, σήμερα ηλιοφάνεια. Σε ολόκληρη τη χώρα, και μόνο αργά το απόγευμα θα συναντήσουμε λίγα σύννεφα προς τα δυτικά και βόρεια τμήματα. Πάμε να δούμε και το πεδίο των ανέμων. Πλέον ο βοριάς, ο οποίος κυριάρχησε τα τελευταία 24 ώρα προς την πλευρά του Αιγαίου μας, αρχίζει και περιορίζεται προς το κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Επομένως, γύρω-γύρω από τις Κυκλάδες και προς το Καρπάθιο συναντάμε ανέμους βόρειους, βόρειο-δυτικούς, με εντάσεις στα 5 με 6 μποφόρ στα υπόλοιπα θαλάσσια.
1: Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η εβδομάδα αυτή θα είναι δροσερή, τουλάχιστον στην αρχή της, χωρίς όμως αυτό να προεξοφλεί ότι το καλοκαίρι στο οποίο βρισκόμαστε ήδη δεν θα είναι ιδιαίτερα θερμό και θερμοκρασιακός, γιατί σε πολιτικό επίπεδο όλα δείχνουν ότι η χώρα, εδώ που τα λέμε κυρίως με ευθύνη της κυβερνήσεως, έχει μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρός της δήλωσε urbi et orbi ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

0: αποφάσεις σας.
1: Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
0: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
1: Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Λοιπόν, και γιατί η άνοιξη, να το εξηγήσουμε και αυτό. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Το τονίζω αυτό. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία,
0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
2: Άνοιξη του 27. Οι εκλογές δήθεν, επειδή η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μια διαδικασία η οποία, εντάξει, δεν είναι αμελητέα, αλλά δεν είναι πλέον και ιδιαίτερο σημαντική όπως ήταν πριν από αρκετά χρόνια, αφού τώρα πια τα όργανα, τα θεσμικά των Βρυξελών, είναι αυτά τα οποία παίρνουν τις κύριες αποφάσεις. Για βάλε λίγο να δούμε στην Αττική τι καιρό θα κάνει.
3: Το βράδυ στα ανοιχτά του Σαρονικού. Πλέον όμως ο καιρός έχει βελτιωθεί και βλέπετε ότι και σήμερα η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει. Αν βγουν κάποιες βροχές μέσα στην εβδομάδα στο νομό Αττικής, φαίνεται ότι με τις περισσότερες πιθανότητες αυτές θα εμφανιστούν κοντά στην Πέμπτη, που θα ενταθεί έτσι το κύμα αστάθειας. Δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι το αξιόλογο για απογευματινές βέβαια. Πάντα μπόρες αναφερόμαστε. Βλέπετε ότι και εδώ ο υδράργυρος έχει υποχωρήσει τώρα νωρίς το πρωί. Είπαμε κοντά στα Σπάτα, ξεκινάμε από τους 14 βαθμούς. Στο κέντρο της πόλης
2: με είμαστε παλτά 18 με 20. Οι Σπατανέοι.
3: Αργά το μεσημέρι θα συναντήσουμε τον υδράργυρο κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη με Τετάρτη κοντά στους 35 με 36 βαθμούς θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία από την Πέμπτη, που θα ενισχυθούν βέβαια και τα μελτέμια. Κατά τα άλλα, σήμερα οι άνεμοι γενικά δεν προβληματίζουν. Θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις. Και πάμε.
2: Αυτά λοιπόν στην Αθήνα. Φαντάσου τώρα 15 του Ιουνίου και στα Σπάτα λέει, πόσο είπε, 14 βαθμοί. Αλλά με την πρόοδο της ημέρας στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσουμε στα 30 φεύγα. Σε κάθε περίπτωση όμως, από ό,τι φαίνεται, το καλοκαίρι είναι ακόμα θερμοκρασιακός σε επίπεδο ανεκτό. Σας λέγαμε λοιπόν ότι εκλογές, άνοιξη του 27, είπε ο Μητσοτάκης στον Χατζηνικολάου, σε αυτή την άλυστου μνήμη συνέντευξη την οποία έδωσε την περασμένη εβδομάδα και η οποία αναπαρήχθη σε πλήστα όσα τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και ιντερνετικά δίκτυα. Βάση περιπτώσει, η τηλεθέαση την οποία σημείωσε δεν ήταν και σπουδαία, 9%. Αλλά είπαμε, αυτές οι συνεντεύξεις δίδονται όχι για τηλεθέαση, αλλά για άλλους λόγους. Αυτά τα περί Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, την οποία αναλαμβάνει η Ελλάδα, είναι περισσότερο ένα σλόγγαν επικοινωνιακού χαρακτήρος και λιγότερο ουσίας, γιατί όπως σας είπαμε, οι προεδρίες πια, όχι βεβαίως μόνο της Ελλάδος, η οποία αρχίζει την 1η Ιουνίου του 2027, αλλά όλων και των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι περισσότερο μια διαδικασία τυπική παρά ουσιαστική. Για να φανταστείτε, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως την έχει τώρα η Κύπρος. Εντάξει, πήγαν κανένα δύο φορές εκεί κάποιοι υπουργοί εξωτερικών και αυτό ήταν όλο. Είδατε εσείς για παράδειγμα τον Χριστοδουλίδη να είναι στις Βρυξέλλες και να προεδρεύει? Είδατε μήπως να μεταφέρονται και να πηγαίνουν στις Βρυξέλλες καραβανιές Ευρωπαίων αξιωματούχων και να αποφασίζουν διάφορα μέτρα, για παράδειγμα? Ένα πανηγυράκι στο Ζάπιο θα γίνει σε εμάς, και αυτό είναι όλο.

0: Τα αιτήματα που έχουν κάνει σύσσωμη η αντιπολίτευση προκειμένου να κληθούν και να καταθέσουν.
1: Ο Ταϊντήλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
0: Και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ακριβώς, αλλά και σε δικαστικό επίπεδο, γιατί εκκρεμούν εκεί δύο αιτήσεις για ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας, από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, και αυτές οι δύο αιτήσεις είναι αναπάντητες. Σε αυτό τώρα το πλαίσιο, σήμερα, δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία μιλά για την προσπάθεια εξέβρεσης μιας νομικής φόρμουλας, ώστε ξένοι υπήκοοι, δηλαδή υπήκοοι τρίτων χωρών, να έχουν τη δυνατότητα να δικάζονται στη χώρα καταγωγής τους όταν κατηγορούνται για αδικήματα που έχουν να κάνουν με θέματα κρατικής ασφάλειας. Καταλαβαίνεις ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα μιλά για μια φωτογραφική διάταξη που θα αφορά τον κύριο Ντίλιαν, έτσι ώστε αυτός να δικαστεί στη χώρα καταγωγής του, δηλαδή το Ισραήλ, πιθανότατα για να έχει και καλύτερη, ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση από ό,τι στη χώρα μας. Μένει βέβαια να δούμε εάν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες.
2: Ο Ντίλιαν, Ντίλαν, όπως θέλετε πείτε τον, έχει φάει 126 χρόνια φυλάκα. Και όχι μόνο αυτός, και η Σάρα Χάμου, η σύζυγός του. Και η δίκη στο εφετείο γίνεται το Δεκέμβριο, δηλαδή δεν λέμε και κοντή γιορτή, αλλά όχι και πολύ μακρινή. Χριστουγεννιάτικα, φαντάσου. Εσύ τώρα να αναγγέλεις μέτρα για τα Χριστούγεννα, επιστροφές ενοικίων, διάφορα τέτοια ωραία, και επικαιρότητα και οι κάμερες, γιατί τώρα πια το πήραν χαμπάρι όλοι, να είναι στο εφετείο στημένες. Τι θα πει ο Κεσές, ο δικηγόρος, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Πώς σου φαίνεται? Και ο Ντίλιαν βγαίνει κατ' τόσο και βαράει στο ψαχνό με συνεντεύξεις. Βεβαίως θα πει κανείς, γιατί δεν τα είπε αυτά στο δικαστήριο. Γιατί δεν τα είπε στο δικαστήριο και τα λέει τώρα μετά? Πιθανώς να μην περίμενε να φάει 126 χρόνια, που αν η ποινή και να μειωθεί ακόμα, αν επιβεβαιωθεί στο εφετείο η ενοχή, τότε πάει μέσα. Και επειδή βεβαίως δεν θα έρθει στην Ελλάδα για να πάει στο Κορυδάλλο, θα βγουν τα εντάλματα, Ιντερπόλ θα τον κυνηγάν και τρέχα γύρευε. Αρχίζει λοιπόν και αποκαλύπτει και λέει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ μία συμβασούλα είχα κάνει με την ΕΥΠ και την έχω τη σύμβαση, και έχω και τα email που τους έλεγα: παιδιά, να σας πουλήσω το Predator, το αρπακτικό. Και αυτοί λέγανε: ναι, βεβαίως, φέρτο μια ώρα αρχίτερα. Εκείνη τη μαγική εποχή του 2021, θυμάστε, πανδημίες, ιστορίες, Θεός ο Μητσοτάκης. Αλλά μα ρε παιδί μου, να πάει να παρακολουθήσεις και κάποιον αντίπαλο εκτός από τον Ανδρουλάκη, όλο τους δικούς σου εκεί. Μπας περιπτώσει, λέει ο Ντίλιαν, μα εδώ εσείς μου λέγατε, μου δίνατε και συστατικές επιστολές για να εξάγω το Predator και σε τρίτες χώρες να οικονομήσω. Κάτι χώρες δημοκρατικές, κάτι Σουδάν, κάτι Ιεμένη, κάτι Ουκρανίες. Δίναμε εμείς συστατική επιστολή για να πουλήσει ο Ντίλιαν το Predator σε δημοκρατίες αφρικάνικες.
0: Με εκκρεμεί την εκ νέου συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την εξέταση του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dilian, και του πρώην γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, όπως ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία με τίτλο Αυγουστιάτικο Πραξικόπημα, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοθετική διάταξη με

0: μάλιστα στο καλοκαίρι, η οποία θα προβλέπει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών, όπως ο κατηγορούμενος Ταλ Ντίλιαν, όταν διώκονται για αδικήματα που συνδέονται με δραστηριότητες κρατικής ασφάλειας ή αμυντικής τεχνολογίας, θα έχουν τη δυνατότητα να δικάζονται στη χώρα τους με νομικούς κύκλους να κάνουν λόγο για μείζον σκάνδαλο στην περίπτωση που επιχειρηθεί τέτοια μεθόδευση. Ήδη ο Ταλ Ντίλιαν απειλεί με αποκαλύψεις, υπονοώντας ότι έχει στα χέρια του στοιχεία που αποδεικνύουν την σχέση της ΕΥΠ και της Ιντελέξα. Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής και τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο Ταλ Ντίλιαν φέρεται να έχει στα χέρια του κρατικό έγγραφο εν είδη συστατικής επιστολής που επιβεβαιώνει την επιτυχημένη λειτουργία του παράνομου λογισμικού Predator, προκειμένου αυτό να εξαχθεί σε τρίτες χώρες. Και δεν είναι μόνο αυτό, καθώς η πλευρά Ντίλιαν φέρεται να επικαλείται και συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και Ιντελέξα του 2020, αλλά και emails με τις επικοινωνίες υπαλλήλων της ΕΥΠ και υπαλλήλων της εταιρείας.
1: Έχει ένα αρχείο, να!
2: Η νομική φόρμουλα αναζητεί, σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας Δημοκρατία, το κυβερνητικό επιτελείο ώστε ο απόστρατος Ταλ Ντίλιαν και ιδρυτής της Ιντελέξα να μην λογοδοτήσει ενώπιον των ελληνικών αρχών αλλά στη χώρα καταγωγής του. Την ίδια ώρα, νέες πτυχές στην υπόθεση φέρνει το Βήμα, αποκαλύπτοντας κρυφά χαρτιά του Ταλ Ντίλιαν που αποδεικνύουν σχέση ΕΥΠ και Predator, ενώ εκκρεμεί εκ νέου συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την κλίση του Ντίλιαν αλλά και του αποπευθέντος πρώην Γενικού Γραμματέως του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Βεβαίως είναι αλήθεια ότι για την κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας απαιτείται μία πλειοψηφία 2/5, όπερ σημαίνει ότι η αντιπολίτευση όλοι μαζί μπορεί να καταγάγει αυτή την πλειοψηφία, αν δεν κάνουμε λάθος είναι 10 βουλευτές, και να κληθεί και ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να καταθέσουν. Αλλά εδώ πέρα γίναν και διάφορα περίεργα. Κάποιοι από την αντιπολίτευση είπαν, παιδιά, κοιτάξτε, η διάταξη αφορά σε κρατικούς αξιωματούχους, άρα ούτε ο Ντίλιαν ούτε ο Δημητριάδης είναι κρατικοί αξιωματούχοι, άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα το πελέει αυτό η ελληνική λύση, ο Βελόπουλος, ώστε να μην κληθούν κυρίως ο Δημητριάδης. Παιδιά, μερικά πράγματα είναι και λίγο περίεργα. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει προς τα εκεί, να μην κληθούν στην Επιτροπή, αλλά η υπόθεση είναι χέουσα, πληγή, είναι ζέουσα, είναι καζάνι που κοχλάζει με πάρα πολλές ουρές. Γιατί μετά τις εκλογές, αν ο Μητσοτάκης είναι στο 22-23 και όλοι οι άλλοι μαζί κάνουν καμιά κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να διελευκάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών, τι γίνεται τότε με τον ειδικό σκοπό, αν οι άλλοι έχουν πλειοψηφία όλοι μαζί? Και εκεί ποιοι θα πούνε ναι στον ειδικό σκοπό και ποιοι θα πούνε όχι? Μήπως αυτό το όχι στην κλίση του Ντίλιαν και του Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας από ορισμένα κόμματα της αντιπολιτεύσεως είναι ένα σηματάκι προς την κυβέρνηση ότι και μετά τις εκλογές εμείς τον ειδικό σκοπό μπορεί να πούμε όχι και μπορεί οι ψήφοι μας να είναι καθοριστικές. Άρα βοηθήστε μας να έχουμε αυτές τις καθοριστικές ψήφους πριν από τις εκλογές. Πώς είναι όλα αλληλένδετα, κύριοι της ελληνικής λύσεως. .943 Intervention Sports. Διαλυματάκι στις 8:30 και επανερχόμεθα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Την επέτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσημη τελετή υπογραφής δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος προσέθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ταπεινώσαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ισραήλ, δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν μετά τη συμφωνία. Το Brent υποχώρησε στα 83,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργού έφτασε στα 80,89 δολάρια. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 άτομα παρθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέιρερ όπου διέμεναν. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Την πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι στη διαφθορά και στην παραβατικότητα εξέφρασε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί, θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΜΑΚ, μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ, που σημειώθηκε χθες βράδυ με επίκεντρο κοντά στην Μεθόνη της Μεσσηνίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολεργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο μετά από ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μάλιστα, τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, τυλίχθηκε στις φλόγες. Επεισόδια ξέσπασαν χθες το απόγευμα στην Γενέβη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας την επόμενη ημέρα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες τα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, τοπικά μέτρια άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Άκουσα τον ίδιο να λέει Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ίδιοι. Ένα και το αυτό.
1: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτήν την, άποψη. Αλλά εγώ να πω
0: ότι. Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή,
1: εγώ να πω
0: του, κύριε Πρόεδρε.
1: Να, καμία διαγραφή.
0: Κοιτάζοντας προς τα πίσω.
1: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι των υστέρων αυτό το οποίο υπόθηκαν, όχι. Διότι έχουμε, έχω ακούσει και προσωπικές, θα λέγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
0: Λέτε μετά την πολιτική άνοιξη.
1: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήρε τη χώρα μπροστά.
2: Αυτά έλεγε την περασμένη Πέμπτη ο Μητσοτάκης για τον Σαμαρά, μεταξύ άλλων, που από ό,τι φαίνεται όλη η Νέα Δημοκρατία με τον Σαμαρά ασχολείται. Και ο Κυρανάκης το πρωί στην ΕΡΤ για τον Σαμαρά έλεγε μεταξύ όλων των άλλων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, Θανάσης Κορδάς. Καλημέρα, Θανάση.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Θανάσης Κορδάς, πρώην υπουργός, διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας επί εποχή Σαμαρά. Στενές οι επαφές σου με τον πρώην πρωθυπουργό Θανάση. Ξέρεις και από μέσα πώς κινείται. Καταρχήν ήθελα να σε ρωτήσω πώς άκουσες τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Να ξεκινήσουμε από εκεί, απόσπασμα της οποίας τώρα μεταδώσαμε.
3: Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να αποδομήσει πολιτικά την κριτική που δέχεται από τους πρώην πρωθυπουργούς και από τον Αντώνη Σαμαρά και από τον Κώστα Καραμαλή, και παράλληλα με κάποιες φιλοφρονήσεις αναγνώρισης της θητείας του ως πρωθυπουργού, προσπάθησε να αποσυνδέσει αυτή του την προσπάθεια από την προσωπική κριτική, να το πω έτσι. Αυτή ήταν η στρατηγική της συνέντευξης, όπως την καταλαβαίνω εγώ. Αλλά στις βασικές του θέσεις επέμεινε, δηλαδή θεωρεί ακόμη τη διαγραφή του Σαμαρά ότι ήταν μια κίνηση πολιτική η οποία ήταν θετική και τον ευνόησε. Νομίζω ότι όσο επιμένει σε αυτή τη θέση δεν μπορεί να κάνει καμία διορθωτική κίνηση.
2: Θανάσης Κορδάς, πρώην υπουργός, είπαμε, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διευθυντής του κόμματος επί εποχής επιπροεδρίας Αντώνη Σαμαρά. Τώρα πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τον πρώην πρωθυπουργό? Θα προχωρήσει, πότε θα γίνει κάτι τέτοιο? Έχεις κάτι να μας πεις?
3: Αργύρη, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό του Σαμαρά σε αυτό το θέμα. Νομίζω το καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι το θέμα δεν είναι το εάν θα κάνει και πότε ο Σαμαράς μια κίνηση. Το θέμα είναι ότι όταν ιστορικά στελέχη της παράταξης εκφράζουν μια ανησυχία, το όριμο από την άλλη πλευρά είναι να ακούμε, όχι απλά να ψάχνουμε να βρούμε οργανωτικά σενάρια. Εάν δεν υπήρχε κενό εκπροσώπησης ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνικής βάσης της παράταξης, δεν θα υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση γύρω από την ανάγκη ενός νέου πολιτικού φορέα ο οποίος να εκφράζει την παράταξη. Άρα θα έλεγα επομένως ότι η κοινωνία δεν ασχολείται και δεν ζητά εναλλαγή προσώπων. Η κοινωνία ουσιαστικά ζητά αλλαγή κατεύθυνσης και ζητάει να υπάρχει γνήσια έκφραση και εκπροσώπηση των αγωνιών και των ελπίδων της.
2: Μάλιστα, δηλαδή εσύ θεωρείς ότι αυτή η κίνηση Σαμαρά αντικατοπτρίζει ένα μεγάλο μέρος τις επιθυμίες, τις αγωνίες, τις προσδοκίες?
3: Εγώ λέω ότι η παράταξη χρειάζεται ξανά ένα πολιτικό σχέδιο που να ενώνει αποτελεσματικά την κοινωνική κινητικότητα και την εθνική αυτοπεποίθηση. Και συνεπώς, εάν δεν υπήρχε ο Σαμαράς, να το πω έτσι, θα έπρεπε να εφεύρουμε ένα Σαμαρά έτσι ώστε να μπορεί να συγκροτήσει μια τέτοια κατάσταση η οποία να έχει χαρακτηριστικά κυβερνησιμότητας και προοπτικής και να μην είναι απλά μια διέξοδος στην οργή και το θυμό.
2: Ξέρω ότι έχεις επαφές με την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο εδώ στην Αττική και ιδιαίτερα στο δυτικό τομέα, ας το πούμε έτσι, της Β' Αθηνών, Περιστέρι, Εγάλαιο. Για πες μας καταρχήν περιοχές εκεί, δυτική Αθήνα ως ήθιστε να λέγεται, δηλαδή από το Καματερό ήσαμε το Χαϊδάρι. Επειδή ξέρω ότι είσαι καθημερινά σε επαφή με τον κόσμο, τι μηνύματα παίρνεις από την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας και μετά να μας πεις και για την περιφέρεια με την οποία έχεις επίσης επικοινωνία?
3: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι έχω επικοινωνία, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι κόσμος, και αλήθεια είναι ότι υπάρχει σήμερα ένας κόσμος που νιώθει ότι δεν εκφράζεται, όπως είπαμε, όχι μόνο στα εθνικά θέματα, ούτε στην οικονομία, ούτε στην καθημερινότητα. Δηλαδή, ακούει ο κόσμος όλος για ανάπτυξη, αλλά ο ίδιος δεν γίνεται ισχυρότερος οικονομικά. Γιατί επομένως η μεσαία τάξη σήμερα δεν αισθάνεται ισχυρότερη οικονομικά? Γιατί δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βγάλουν το μήνα? Γιατί δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν τα όνειρα των παιδιών τους στα φροντιστήρια, αν θέλεις, στον τομέα της εκπαίδευσης γενικότερα, αλλά και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στους υπόλοιπους τομείς, στον τομέα της υγείας? Άρα το ερώτημα δεν είναι να ακούμε μόνο τα νούμερα να πηγαίνουν καλά και να ευημερούν. Το θέμα είναι οι άνθρωποι να απολαμβάνουν ένα μερίδιο από την όποια μεγέθυνση της οικονομικής πίτας και αυτό να τους βοηθάει να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Υπάρχει αυτό σήμερα? Νομίζω ότι αν εξαιρέσει κανείς μια πολύ μικρή μειοψηφία η οποία είχε προνομιακή αντιμετώπιση στις χρηματοδοτήσεις είτε το Ταμείο Ανάκαμψης είτε των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας η ζωή έχει γίνει πιο δύσκολη. Αυτό δεν είναι ένα πολιτικό ζήτημα?
2: Από την
3: πολιτική γι' αυτό δεν είναι, για να υπηρετεί τους ανθρώπους και να βελτιώνει στο βαθμό του εφικτού τη ζωή τους.
2: Θανάσης Κορδάς, είπαμε, πρώην υπουργός, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διευθυντής του κόμματος επί εποχή Σαμαρά. Η κυβέρνηση λέει, ο Μητσοτάκης λέει, παιδιά, όλα αυτά οφείλονται στις διεθνείς συγκύριες. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, μαζεύουμε λεφτά και μετά τα αποδίδουμε πίσω στην κοινωνία ως κοινωνικό μέρισμα. Πόσο σωστό είναι αυτό?
3: Είναι εν μέρη σωστό, διότι τα διεθνή προβλήματα αφορούν όλες τις χώρες και όλες τις οικονομίες. Υπάρχει μία συσχέτιση επομένως με αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης στο γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 2,5 και 3 φορές μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή από ότι είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τι είναι εκείνο δηλαδή που κάνει την κατάσταση στη χώρα μας πολύ πιο σοβαρή και πιο δύσκολη? Εδώ η δική μου παρατήρηση είναι ότι όταν έχεις μία ανάπτυξη που δεν είναι ανάπτυξη, είναι μεγέθυνση του ΑΕΠ, και οι δύο λέξεις στη σοφία της ελληνικής γλώσσας έχουν πολύ σοβαρή ποιοτική διαφορά. Όταν λοιπόν έχεις μία μεγέθυνση στην πραγματικότητα του ΑΕΠ χωρίς αυτό να συνοδεύεται από ουσιαστική μεταρρύθμιση στο παραγωγικό και οικονομικό σου μοντέλο, όταν δεν παράγεις τίποτα και έχεις τα πάντα εισαγόμενα, τότε αυτό δεν είναι ανάπτυξη, είναι απλά ένας άλλος κύκλος κατανάλωσης.
2: Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη, όπως είπαμε αγαπητές φίλοι, γιατί βλέπω εδώ είναι και πολλά τα μηνύματά σας, τον Θανάση Σκορδά. Θανάση, εσύ επί διακυβερνήσεως Σαμαρά ήσουνα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπεύθυνος στο εμπόριο, ας πούμε, για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Και τότε τα είχαμε καταφέρει πολύ καλύτερα από ότι τώρα. Πού νομίζεις ότι οφείλεται η ακρίβεια η οποία ταλανίζει σήμερα, ταλαιπωρεί, δυσκολεύει και, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει τη ζωή σε ορισμένες περιπτώσεις και περίπου αφόρητη για δεκάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά? Δηλαδή, τι δεν κάνει σωστά η κυβέρνηση αυτή?
3: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι δεν δίνει το βάρος που πρέπει στην εγχώρια παραγωγή. Το βασικότερο όπλο για να χτυπηθεί ακρίβεια είναι να υπάρχει σοβαρή εγχώρια παραγωγή, έτσι ώστε να μπορεί να ανοίξει αυτή η αγορά που ουσιαστικά ολιγοπολείται. Έχουμε δηλαδή σε πολλούς τομείς της οικονομίας ολιγοπόλια. Βέβαια υπάρχει η άποψη, όπως βλέπετε, σε μερικούς κυβερνητικούς κατά καιρούς που μιλάνε για μικρό, ότι η ελληνική οικονομία αντέχει μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Νομίζω ότι όταν κανείς στηρίζει την εγχώρια παραγωγή, τότε έχει σίγουρα μια τόνωση της προσφοράς και άρα όσο μεγαλώνει η προσφορά αγαθών, τόσο πιέζονται οι τιμές προς τα κάτω. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε μια κατάσταση πραγματικά πολύ έντονης παρουσίας και καθημερινής διενέργειας, να το πω έτσι, αποτελεσματικών ελέγχων. Δεν θέλω να φανεί κάπως αυτοαναφορικό, να το πω έτσι, αλλά πραγματικά εκείνη η περίοδος ήταν μία, νομίζω, από τις σημαντικότερες περιόδους που είχαμε για σωρία μηνών αρνητικό πληθωρισμό. Οι τιμές δηλαδή έπεφταν. Βέβαια έπεφταν, για να είμαστε απολύτως έντιμοι με αυτό που λέμε, και εξαιτίας της πολύ αυστηρής περιοριστικής πολιτικής που είχαν επιβληθεί από τα μνημόνια. Όμως πραγματικά υπήρχαμε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στον έλεγχο και στην εποπτεία της αγοράς, είμαστε πάνω από την αγορά κάθε μέρα. Το τρίτο ήταν το θεσμικό πλαίσιο, έτσι, δηλαδή το να μπορείς να δημιουργείς κανόνες λειτουργίας της αγοράς που να διευκολύνεις τον ανταγωνισμό, να διευκολύνεις τις χαμηλότερες τιμές. Όταν υπάρχουν πολιτικές, πώς να το πω, που δεν διευκολύνουν τον ανταγωνισμό, το πρόβλημα είναι ανάποδο. Και θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα καύσιμα, η τιμή πετρελαίου εκείνη την περίοδο ήταν στα $120 το βαρέλι, ενώ σήμερα είναι γύρω στα 85, και η τιμή της βενζίνης στο πρατήριο τότε ήταν 30% κάτω από ό,τι είναι σήμερα. Γι' αυτό το αποτέλεσμα, το κακό σημερινό αποτέλεσμα, νομίζω οφείλει κάποιος να δώσει κάποιες εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Μάλιστα. Θανάσης Κορδάς, πρώην υπουργός, πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην διευθυντής του κόμματος. Θανάση Κορδά, να σε ευχαριστήσουμε για τη σημερινή συνέντευξη.
3: Επίτρεψε μόνο να θυμίσω ακόμη ότι με προσωπικό αγώνα του Αντώνη Σαμαρά ως πρωθυπουργού, τότε είχε μειωθεί ο ΦΠΑ στην εστίαση και είχε γυρίσει στο 13%, ενώ τώρα είναι στο 24%. Έτσι, και αυτό ήταν επίσης ένα μέτρο που είχε παίξει ένα ρόλο.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Θανάη Σκορδά για όσα ενδιαφέροντα μας είπε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πολύ σύντομα. Σε ευχαριστούμε και πάλι, Θανάση.
3: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σε εσένα και τους ακροατές σου, Αρίλη.

0: τριψήφιες αυξήσεις σε βασικά διατροφής αλλά και το κόστος ορισμένων υπηρεσιών συνέβαλαν στην εκτόξευση του πληθωρισμού στο 5,2%. Να δούμε τι καταγράψαμε στην αγορά.
1: Ανεπάλληλα τα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών δικτύων για την ακρίβεια, για αυτό που βιώνετε όλοι εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε καθημερινώς στον αγώνα για επιβίωση, για μια αξιοπρεπή ζωή της οικογένειάς σας, των παιδιών σας, των εγγονών σας, ορισμένοι από εσάς. Ακούσατε τι σας είπε ο Σκορδάς την εποχή της διακυβέρνησης ο Σαμαρά, βεβαίως υπήρχαν μνημόνια, καμία αντίρρηση. Αλλά ήμασταν, λέει, πάνω από την αγορά και κάναμε συνέχεια ελέγχους. Και παρά τα μνημόνια, παρά την πίεση της Τρόικας, παρά τα όσα μας λέγαν εκείνοι οι απίθανοι τύποι οι οποίοι εκπροσωπούσαν τους δανειστές, στην εστίαση μειώθηκε ο ΦΠΑ και πήγαινε κανείς σε μια ταβέρνα και μπορούσε να φάει μια μπριζόλα, μια φέτα και μια σαλάτα και καμιά πατάτες και κανένα μισό κιλό κρασί. Σήμερα σε όποια ταβέρνα και να πας, κάτω από 30 ευρώ το άτομο, δύσκολα να τη βγάλεις. Άσε δε που και οι μερίδες είναι τσουρούτικες. Και αυτό το βιώνει καθημερινά ο κόσμος. Και ακούσατε τι σας είπε ο Σκορδάς επίσης. Είναι 30% ακριβότερη τώρα η βενζίνη, με τη τιμή του πετρελαίου να είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι ήταν τότε. Πώς συμβαίνουν όλα αυτά, ε? Κάποιον λάκκο έχει η φάβα η κυβερνητική. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται στην αγορά, τι λέει ο κόσμος στο χθεσινό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Αλφα.
2: Τζάμπα η τσίπουρα!
3: Φωτιά! Φωτιά οι τιμές, κάθε μέρα και ανεβαίνουν.
4: Οι ανατιμήσεις που δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δεν έκαναν καθόλου εντύπωση στους καταναλωτές. Δεν ξάφνιασαν κανέναν, αφού καθημερινά βλέπουν ότι αδειάζει το πορτοφόλι τους.
5: Θέλει καλό πρόγραμμα να κάνεις στο σπίτι, δεν πρέπει να τα γράφεις όλα, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει.
4: Διψήφιες οι αυξήσεις μέσα σε ένα χρόνο σε είδη πρώτης ανάγκης για κάθε νοικοκυριό, όπως το μοσχάρι.
6: Έφτασε μέσα στο χειμώνα η αύξηση και στο 25% και στο 28%. Αλλά εδώ και ένα μήνα, 40 μέρες περίπου, πέφτει περίπου 30-40 λεπτά την εβδομάδα. Άρα λοιπόν έχουμε κατέβει από το 27 που ήταν στο 17 που λέει τώρα η Ελστάτ.
4: Το μοσχάρι λοιπόν έγινε απαγορευτικό για πολλές οικογένειες και σημείωσε αύξηση 17,6%.
6: Είναι θλιβερό να έρχεται ο άλλος και να σου λέει βάλε μου 6 ευρώ κύμα. Λες και είμαστε το βενζινάδικο.
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία, το αρνί και το κατσίκι Μάιος 2025 με Μάιο 2026 είχε μεταβολή 16,2%.
6: Ο τόπο.

0: Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα, αλλά ξέρετε, χρειάζεται όχι μόνο το καρότο, χρειάζεται ενίοτε και το μαστίγιο. Και έχουμε αποδείξει ότι όπου χρειάζεται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να παρέμβουν και όπου χρειάζεται να επιβάλλουν τα πρόστιμα τα οποία ορίζει, η νομοθεσία.
1: Μπέρδεψες λίγο τα πρόστιμα με τα πρόσωπα. Ανθρώπινο είναι, δεν βαριέσαι. Βάζουμε λέει πρόστιμα.

0: 199 εκατομμύρια έχει βάλει πρόστιμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2012 έως σήμερα.
1: Και πόσο έχεις πράξει?
0: Το 11%, 11 εκατομμύρια.
2: Εκείνοι που κυριεύουν την αγορά είναι μόνο οι μεσάζοντες. Η κυβέρνηση παρακολουθεί και βάζει, λέει, πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν έχουν κάποιο όφελος. Τα πρόστιμα ίσα ίσα θα τα πληρώσουμε ακριβότερα, γιατί θα αυξήσουν τις τιμές στα προϊόντα.
3: Ακούσατε το Λεχουρίτη και προηγουμένως τον εκπρόσωπο των εργαζομένων καταναλωτών. Τον κύριο Ραυτόπουλο. Τα πρόστιμα, λέει ο Λεχουρίτης, τα μετακυλίουν στους καταναλωτές.
4: Η απάντηση του κράτους εδώ δεν μπορεί παρά να είναι πάρα πολύ σκληρή. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία για περιθώρια κέρδους. Έχουμε πια μια δημαία η οποία κάνει συστηματικούς ελέγχους και μπορεί να εντοπίζει τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουμε και τη βούληση να επιβάλλουμε και να εισπράξουμε, το τονίζω, πολύ μεγάλα πρόστιμα, τα οποία πέραν του προστίμου αυτού καθ' αυτού δημιουργούν και μια αρνητική εικόνα για τις εταιρείες, οι οποίες αναγκάζονται να τα πληρώσουν. Διότι υπάρχει και η φήμη των προϊόντων και τις εταιρείες. Το έχουμε κάνει αυτό.
0: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, καταρχήν να πούμε ότι είναι η πολυεθνική η οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο του 1 εκατομμυρίου, που θα έπρεπε σε 2 μήνες από τον Νοέμβριο
5: να έχει προσαρμοστεί.
0: Να έχει προσαρμοστεί, δηλαδή να έχουν πέσει οι τιμές, μιας και ήταν μεγαλύτερο το περιθώριο του κέρδους, του εμπορικού κέρδους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που είχε βγει το 2021. Είπε ο υπουργός ότι στους 2 μήνες, εάν δεν προσαρμόσουν τις
5: τιμές,
0: τότε θα ξαναεπιβάλλουμε πρόστιμο.
5: Για να δούμε λοιπόν.
0: Αυτό λοιπόν που λέει 1152. 11.52,
6: ναι.
0: Πριν, όταν επιβλήθηκε το πρόστιμο, είχε 11.45.
5: Αλήθεια τώρα.
6: Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
0: Μάλιστα.
5: Λόγω του πληθωρισμού.
6: Δηλαδή ούτε έπεσε η τιμή, ούτε τίποτα.
0: Όχι, δεν έπεσε, αυξήθηκε.
6: Αυτό που λέω. Ούτε έπεσε η τιμή, ούτε πάγωσε
5: κάτι.
0: Το διπλά.
5: Για να ξέρουμε. Παγιώτη, έμεινε σαν.
6: Τι παράνοια είναι αυτή τώρα?
5: Δηλαδή αυτό είναι παρανοϊκό. Αν αυτή είναι η ίδια εταιρεία που είχε φάει 1 εκατομμύριο πρόστιμο.
4: Η Δημαία, η σχετική υπηρεσία του κράτους επιφορτισμένη πια με τους ελέγχους, έχει επιβάλει πρόστιμα τα οποία ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
6: Αλήθεια τώρα. Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
0: Μάλιστα.
5: Λόγω του πληθωρισμού.
6: Δηλαδή ούτε έπεσε η τιμή, ούτε τίποτα.
0: Αυτό λοιπόν που λέει 1152, 1152,
6: ναι.
0: Πριν, όταν επιβλήθηκε το πρόστιμο, είχε 1145.
6: Αλήθεια τώρα. Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
0: Μάλιστα. Λόγω του πληθωρισμού.
6: Δηλαδή ούτε έπεσε η τιμή, ούτε τίποτα.
3: Και με αυτό να κλείσουμε τη σημερινή μας μετάδοση. Σας ευχαριστούμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, που και σήμερα ήσασταν αυτό το πρωινό συντονισμένοι στον 943 Intervet & Sports, και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
10: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Πραγματοποιήθηκε στην Όλογον Αρένα η εκδήλωση της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Στην οικογένεια της ΑΕΚ, προτεραιότητα είναι η υγεία στο σώμα και στο μυαλό, έξω από βία και ναρκωτικά. Το μήνυμα του ιδιοκτήτη της Ένωσης, Μάριου Ηλιόπουλου. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του υπέροχη. Υποδοχή όχι μόνο για μένα, αλλά για την αρχή του οράματος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας προπονητής. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιπποκράτη Περιστερίου, Ανδρέας Χατζησταμάτης, στο Φώτη Κατσόφι. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Κατσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν. Πιθανή είναι η επιστροφή στην Χέρνεφεν για τον Σέρβο μισοδυτικό Φίλιπ Τζούριζιτς, ο οποίος απεχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου εξέφρασε στον Ιεβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική True Media. Ο Αστέρας Άκτορ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ Λεονάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πογκόν. Το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του, καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για τη διεξαγωγή αγώνων Super League. Στην Εκυβόλου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη νέα σεζόν ο Κώστας Πλέγας. Ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην δράση για την Βραζιλία, συγκεντρώνοντας σε αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κόντρα στην Αίτη. Ο Μάρκο Κουρέγια συμφώνησε με την Ρεάλ Μαδρίτη. Η συμφωνία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ για 6 χρόνια. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ. 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United, ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Προφορική συμφωνία της Μπάγκερ με την Αϊντχόφεν για την απόκτηση του Σαϊμπαρί, σύμφωνα με μέσα από Γερμανία και Μαρόκο. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών νίκησε εύκολα 3-0 σετ τη Βόρεια Μακεδονία και έκανε το 2-2 στη Γλυφάδα για το European League. Η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Κινγκουέν Τζέγκ, νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά στο Νότιχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
6: 9.43 Interveten Sport. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
11: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Interveten. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: 11.890.000 δραχμές καθαρά.
1: 11 εκατομμύρια δικά μας, ρε. Εμείς πήξαμε στα λεφτά. Ρε Συνάσου, έλα. Πήγαινε, πάρε καμιά φρατζόλα, πάρε λιγάκι τυράκι, καμιά ελίτσα και με τα ρέστα πάρε τσιγάρα χύμα.
0: Ποια ρέστα?
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξεκινάμε με δύο πράγματα σημαντικά. Πρώτον σημαντικό, συνεχίζουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού και όχι μόνο, παιδιά, υπομονή. Δεύτερο σημαντικό, καλώς τον Καλαματιάνο.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
2: Το είπα και off the record,
3: ναι.
2: Αλλά πραγματικά θα το πω και στον αέρα,
3: ναι.
2: Σε στείλαμε για αυτή τη δουλειά.
3: Ναι, για αυτή τη δουλειά.
2: Λοιπόν,
3: ναι.
2: Ανέβαζες ό,τι δουλειά έκανες, ό,τι ρεπορτάζ έκανες, το ανέβαζες.
3: Ναι.
2: Έκανες εκπομπή, σωστά.
3: Αμέ.
2: Αυτή τη φωτογραφία τη μία, τι στο καλό την ήθελες και μας χάλασες.
3: Το βιντεάκι ήταν, δεν ήταν.
2: Αυτό το βιντεάκι, τι το ήθελες και μας χάλασες.
3: Εντάξει, να μην κάνουμε και ένα μπάνιο δηλαδή.
2: Να, βλέπετε.
3: Πρόσεχε, το Σάββατο έβρεχε, δεν είχε καλό καιρό. Την Κυριακή όμως είχε. Ναι, Παρασκευή, Κυριακή είχε ήλιο. Το Σάββατο δεν είχε καλό καιρό.
2: Δηλαδή.
3: Συννεφιά και βροχούλα.
2: Έκανε τον μπανάκι. Διαμαρτύρεται τώρα για τη βροχούλα που ρίχνει τις καλαμάτα.
3: Ναι, γιατί θα μπορούσε να κάνω μια βουτιά και το Σάββατο και δεν έκανα.
2: Θα μας πει ότι τώρα έφαγε γουρνοπούλα και θα μας πει: είμαι πολύ κουρασμένος, παιδιά. Γύρισα, είμαι κομμάτια. Κομμάτια, κουρασμένος.
3: Γουρνοπούλα έφαγα και Παρασκευή και Κυριακή. Δύο φορές.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Ο κύριος Πουρναράς δυστυχώς είναι εδώ για να μας χαλάσει τη διάθεση.
3: Και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος Γεωργιάδης απέναντί μου. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», μόλις ξεκίνησε. Εσείς είστε σωστά συντονισμένοι στον 943 και στο 6939-943-943. Είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Έχεις να πεις κάτι σήμερα, κύριε Γιώργο?
2: Ναι, ξεκινήσαμε και λέμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι πραγματικά κνευρισμένος, θυμωμένος, ακόμα θυμωμένος είναι.
3: Με την ακρίβεια.
2: Ναι. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε κανένα τάλιρο κάτω. Ξέρω μήπως έχει πέσει σε κανένα, να σε ποιο να πέσει πια.
3: Από αυτά που είναι ξεχασμένα στις τσέπες.
2: Ναι, αλλά σε ποιο να πέσει πια. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός σε αυτή την ανάρτηση, δεν πιστεύω, γυρνώντας από Καλαμάτα.
3: Τη διάβασε προφανώς, πάντα τη διαβάζω. Ναι, ο οποίος στάθηκε πολύ στο ζήτημα της, στην Κυριακάτικη ανάρτηση, λέμε, το ζήτημα της διαφθοράς λόγω και των πολεοδομιών και είπε ότι δεν υπάρχει ανοχή κάπως στο πρόγραμμα.
2: Μήπως τον εκνευρίζει και.
3: Τον εκνευρίζει μάλλον
2: τον
3: και,
2: εκνευρίζει.
3: Και η διαφθορά, ναι.
2: Τον εκνευρίζουν καταρχάς οι συγγενείς του.
3: Ναι.
2: Γιατί, ναι, γιατί όλοι εκεί γύρω-γύρω είναι.
3: Όλοι εκεί γύρω-γύρω.
2: Κόντος συγγενής είναι. Ξέρεις, ανιψιός, κουνιάδος, θεία, θείος, ξαδέρφια. Δεν ξέρω. Τον εκνευρίζουν οι υπουργοί του. Γι' αυτό και τους αλλάζει.
3: Ναι.
2: Παρετούνται. Επί 7 χρόνια αυτές οι παρετήσεις που έχουν γίνει. Και ανασχηματισμός κανένας.
3: Έχει, δεν έχει καταφέρει ο Πρωθυπουργός ακόμα.
2: Να κάνει ανασχηματισμό.
3: Όχι, στα 7 χρόνια να πατάξει τελείως τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά. Γι' αυτό το λόγο, μία νέα τετραετία θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα.
2: Τον 7ο χρόνο εκνευρίστηκε. Παιδιά, περιμένετε.
3: Φαντάζομαι ότι γίνει στον 8ο.
2: Τώρα που είναι εκνευρισμένος. Λοιπόν, έχουμε λέει συμφωνία.
3: Έχουμε συμφωνία. Βλέπεις που έλεγε εσύ, Νετανιάχου. Ο Τραμπ την ανακοίνωσε τη συμφωνία. Ο Νετανιάχου πού είναι?
2: Περίμενε.
3: Ναι.
2: Περίμενε.
3: Παρακαλώ.
2: Πρώτα απ' όλα, τα στενά μπορεί να είναι ακόμα πολύ στενά.
3: Είναι πολύ στενά, σύμφωνα πάντα με την κυρία Βούλτεψη.
2: Ναι, είναι ακόμα πολύ στενά. Δεν ανοίξανε.
3: Θα ανοίξουν όμως.
2: Θα ανοίξουν.
3: Ναι.
2: Θα δούμε πότε θα ανοίξουμε. Να δούμε πότε θα φτάσει η Παρασκευή. Οι τιμές πέφτουν μόνο και μόνο από την ανακοίνωση.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Θα να πω ενδεικτικά το Brent στα 83,80 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 80,89. Εδώ. Μείωση που είχαμε την πρώτη εβδομάδα ήταν στο 90-90 και.
2: Εδώ τώρα που είπες, κυρία Βούλτευση, εδώ τώρα λοιπόν πάμε και θα δεις τι πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα. Τεράστιο.
3: Τι πρόβλημα με τα στενά του ορμού.
2: Τελειώνει ο πόλεμος.
3: Πιθανολογείται
2: πούμε,
3: η ανακοίνωση Τραμπ λέει.
2: Να πάρουμε τη θετική πλευρά, ναι, ότι
3: την Παρασκευή.
2: Τελειώνει.
3: Την Παρασκευή ανακοινώνεται. Υπογράφεται.
2: Η ακρίβεια που ήταν λόγω πολέμου, τώρα που τελειώνει ο πόλεμος, τι θα πούμε. Άρα η κυρία Βούλτεψη δεν είχε πει κάτι για πολέμου στην Αφρική που γίνονται.
3: Θα επανέλθουμε σε αυτό το αφήγημα.
2: Θα επανέλθουμε στο αφήγημα τη Αφρική.
3: Ναι, μα βολεύει μια χαρά.
2: Θα τα βάλουμε με τον Μουνίρ. Τον Ασίμ,
3: ναι, τον Πακιστανό αξιωματικό.
2: Διότι είχε, ήταν μεγάλη η συνδρομή του στο να πάει ο πόλεμος προς το τέλος.
3: Για μεσολαβητή γάρ.
2: Ναι, θα τα βάλουμε με τον Ερντογάν που είπε ευχαριστώ στον Ερντογάν.
3: Ναι.
2: Διότι αν έκανε καλό ο Ερντογάν για να σταματήσει ο πόλεμος, εχθρός.
3: Ωραία.
2: Γιατί όσο υπάρχει ο πόλεμος, ο κ. Θεοδωρικάκος λέει μια χαρά.
3: Μια χαρά γιατί.
2: Γιατί αφού υπάρχει πόλεμο, μια χαρά είμαστε.
3: Ναι, είναι ακριβά.
2: Λοιπόν, όσο λοιπόν υπάρχει ο πόλεμος, ο πληθωρισμός. Δηλαδή για την υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει πόλεμος, για μας υπάρχει.
3: Ο πληθωρισμός πώς ήταν τη τελευταία μέτρηση, το 5%?
2: 5,2.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, με 3,5 στην Ευρώπη. Ναι. Άρα η Ευρώπη δεν έχει πόλεμο, εμείς έχουμε.
3: Είμαστε πιο κοντά εμείς στον πόλεμο.
2: Α, είμαστε. σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν είτε να πάμε στην Ουκρανία. Γιατί ακόμα υπάρχει ο πόλεμος της Ουκρανίας.
3: Ο πόλεμος της Ουκρανίας δεν έχει σταματήσει.
2: Είτε να πάμε στους πολέμους που γίνονται στην Αφρική.
3: Ωραία.
2: Είτε να βρούμε μια άλλη λύση, διότι πρέπει η ακρίβεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να είναι εισαγόμενη. Πρέπει να βρούμε λύση.
3: Εντάξει, είναι πολύ εύκολο νομίζω το να,
2: δεν καθόλου εύκολο.
3: Το, να το επικαλεστούμε.
2: Για ρωτάτε τον Πρωθυπουργό. Το Θεωρικάκο έχει υπουργό, δεν είναι ακόμα.
3: Είναι και ο κ. Θεωρικάκο είναι υπουργό.
2: Ωραία, αυτόν έχει υπουργό. Για ρώτησε τον, είναι εύκολο.
3: Θεωρώ πως ναι.
2: Αφήγημα. Για ρώτησε τον. Είναι εύκολο να έχεις τον Θεωρικάκο υπουργό ανάπτυξης και να σου λέει όλα είναι καλά. Ο πληθωρισμός θα πάει στο 12. Εμείς θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Θα είμαστε η πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης. Με τη λιγότερη, σαρδάμ, πρωί-πρωί. Με τη λιγότερη αγοραστική
3: δύναμη.
2: Τάπα. Μας είμαι σένα. Βοήθεια, καλά που ήρθες. Φαντάσου τι έλεγα όταν έλειπες.
3: Φαντάσου, ναι.
2: Φαντάσου.
3: Πρώτη-τελευταία είμαστε στην αγοραστική δύναμη. Φαντάσου, κάτω είναι η Βουλγαρία.
2: Να σκεφτείς ότι το Μουνίρ τον είπα σήμερα. Για να είμαι σίγουρος.
3: Σωστό αυτό, για να μην κάνεις αρδάκι.
2: Ήρθες και το είπα κανονικά. Τον είπα μόνο ματεπώνυμο.
3: Επειδή με ρώτησες πώς το λένε πριν.
2: Έλειπες και είπα Ασίμ.
3: Ναι.
2: Να δούμε τι θα κάνει ο Ασίμ είπα την Παρασκευή. Λοιπόν, 69-39-943-943. Την άποψή σας τα στενά είναι τόσο στενά, θα ανοίξουν με την ακρίβεια πώς τα βλέπετε. Έχουμε τώρα και τα
3: τα ενδοπολιτικά.
2: Ναι.
3: Λοιπόν,
2: είναι δυνατόν τώρα να λέει ο Φάμελος, πάρ το μαγαζί και φάτο. Και να λέει, δεν σας θέλουμε.
3: Αυτό τους θέλει.
2: Να παρακαλάει ο Φάμελος. Σε παρακαλώ, πάρε και με ένα μπαρμπά.
3: Μα ο Τσίπρας είναι ξεκάθαρο στην πρώτη στιγμή.
2: Δεν σας θέλουμε.
3: Δεν θέλει κανένα. Θα έφτιαξε ένα κόμμα και είπε ότι αν κάποιος υπάρχουν συνθήκες ευνοϊκές και θέλουμε και οι δύο και θέλω κι εγώ και παραιτηθείς.
2: Ναι.
3: Μπορεί και να έρθει. Δεν θέλει με άλλα κόμματα.
2: Στα πόσα χρόνια, πόσα χρόνια πρέπει να παραιτηθεί. Γιατί δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ήταν ανενεργός βουλευτής ο κύριος Τσίπρας. Ανενεργός, δηλαδή δεν υπήρχε, μόνο το μισθό έπαιρνε.
3: Ναι.
2: Πόσα χρόνια ήταν. Για να σου πω πόσα χρόνια πρέπει να παραιτηθούν και άλλοι.
3: Δεν έχει θέση τέτοια ώρα.
2: Γιατί.
3: Στα χρόνια. Δεν έχει.
2: Δεν το φτάνουν.
3: Δεν έχει θέση.
2: Δηλαδή ανενεργός βουλευτής μπορώ να είμαι σαν τον κύριο Τσίπρα και να πάω στον κύριο Τσίπρα. Ανενεργός. Ίδιος με σένα. Ό,τι έκανες εσύ θα κάνω κι εγώ. Εσύ πας για αρχηγός τώρα. Τουλάχιστον έτσι θες. Εγώ να μην έρθω και να γίνω όχι υπαρχηγός, να γίνω και ένα μέλος. Που θα κάνω ό,τι έκανες εσύ. Ανενεργός βουλευτής. Επί πόσα χρόνια, 2 γεμάτα.
3: Γύρω στα 2 πρέπει να
2: είναι. Μάλιστα. Ανενεργός βουλευτής. Και όπως είπε ο ίδιος, δεν ασκεί πολιτική κανένας βουλευτής. Κανένας από τους 300 βουλευτές, σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, δεν ασκεί πολιτική. Γιατί γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε.
3: Ο κύριος Φάμελος πάντως στις επόμενες ημέρες θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα.

0: Παπαδόπουλος, ο ατζέντης, ο εκπρόσωπος της μεγάλης αυτής ολλανδικής εταιρείας Manager στην Ελλάδα. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Παναθηναϊκό. Αυτός τον πρότεινε, τους άρεσε και το προσπαθεί.
1: Τους είπα.
0: Διαβάζω ότι έχει δημιουργήσει με παίκτες του Παναθηναϊκού Φαντρόγγελν και πιέζει και αυτός με την Τραμπζονσπορ για να τον πουλήσει. Δηλαδή με τον Ίγκασον, με τον Τσέριν που είναι και ο μοσταυλί του στην ΣΕΓ. Αλλά αυτά τα ποσά που θέλει ο Παναθηναϊκός, τα 2 εκατομμύρια, που το πήρε 200 χιλιάρικα πριν από 3 χρόνια, πλέον έχει φτάσει στα 6 εκατομμύρια η χρηματιστηριακή του αξία. Δεν σημαίνει ότι επειδή τον πήρε 200 χιλιάρικα και έχει συμβόλαιο μάλιστα για άλλα 2 χρόνια, στο 2028 θα τον πουλήσει 2 εκατομμύρια. Για να έχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός αυτή την κίνηση, θα πρέπει μαζί με τα μπόνους να δαπανίσει ένα ποσό εκεί στα 3,5 με ως 5 εκατομμύρια.

μεταφέρω μια πληροφορία του φίλου ΣΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω κάποιο όνομα. Το τελευταίο ρούμορ από σχετικά αξιόπιστη πηγή, περισσότερο διοικητική δημοσιογραφική, έχει να κάνει με Βραζιλιάνο πολύ Γαλλό παίχτη μέσω με τον οποίο συζητάει ο Ριμπάλντα. Λοιπόν, τώρα η πληροφορία όμως που έχω να σας δώσω είναι επειδή τις τελευταίες μέρες έχουν γραφτεί τα ονόματα των δύο παιχτών που θα ανέβουν στην πρώτη ομάδα και θα υπολογίζονται, ξέρεις, για τα μάτσου κυπέλου και θα είναι διάφορα, και έχουν γραφτεί τα ονόματα του Γιάννη του Ψηρόπουλου, του Στόπερ, και του, όπως ήταν από πέρυσι αλλά τραυματίστηκε, του Καραργύρη, του Σεντερφόρ. Έμαθα πως που λένε Ριμπάλντα και Νίκολης προφανώς, είναι ένας άλλος από την ΑΕΚ K19, ένας γεννημένος το 2006, άρα είναι 21 Σεπτεμβρίου του 2006, παρθένος το ζώδιο, που την βλέπω, το ίδιο ζώδιο έχουμε, θα κλείσει τα 20 του το Σεπτέμβριο, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αναφέρομαι στον Σπύρο Χριστακόπουλο, είναι δεξί στόπερ, τον πιστεύουν πάρα πολύ και είναι ο παίχτης που θα είναι σε πρώτο πλάνο, εντάξει, θα δείξει στην προετοιμασία που θα τον πάρει, θα είναι σε πρώτο πλάνο αν πάει καλά και στην προετοιμασία για την ΑΕΚ της νέας σεζόν, ειδικά για τους παίχτες εκείνους που θα πρέπει τους δύο τουλάχιστον του 2004 να παίζουν στο κύπελο. Χριστακόπουλος, έτσι.

Ο Κυριάκος, ο φίλος μου Mike Jazz, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευάγγελε, κατέβηκα αυτές τις μέρες στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Παρατήρησα κάτι πολύ ωραίο. Έλληνες φίλαθλοι αλλά και τουρίστες φορούν τις εμφανίσεις από τις χώρες του Μουντιάλ που υποστηρίζονται ή κατάγονται και έτσι δημιουργείται ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Και πολύχρωμο, ε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γκρέγκ από την Κύπρο. Πόσο συμπάθιστη είναι αυτή η εθνική Γερμανία. Βρήκαν τους καημένους από το Κουρασάο, φουκαράω τους λέω, ναι. Να βγάλουν τα κομπλέξους. Πάντως σε γενικές γραμμές δεν βλέπουμε τίποτα ιδιαίτερο μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Την ίδια επισήμανση είπα και εγώ, φίλε μου. Ο Σάββας από την Φραγκφούρτη της Γερμανίας μου γράφει: εμείς που δεν πήγαμε η Ελλάδα, είμαστε πιο μικρή ομάδα από τις μικρές που είπες. Με τέτοια μεγάλη αποτυχία αυτή η ΕΠΟ, γιατί κρατάει ακόμα τον Γιωβάνοβιτς, τι περιμένει από αυτόν? Πάρε το Σιλαϊδόπουλο που ξέρει καλά τη νέα γενιά, λέει ο Σάββας, η πρόταση του Σάββα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα το Χατζή, ο οποίος ξέρετε δίνει πολύ ωραία προγνωστικά, bet builder. Ψάχνετε με παίχτες που ή θα σκοράρουν ή που θα έχουν σουτ στην εστία. Και πέτυχε, χθες μου έστειλε ένα πολύ καλό δελτίο που έχει τέτοιους παίχτες. Πόσα σουτ θα έχει ο Γκάπ στην εστία, πόσα ο Μάλεν, πόσα η Ολλανδία, πόσα η Ιαπωνία. Μάλιστα. Μπράβο. Να συνεχίσει έτσι, Κώστα Χατζή.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα email σας που έχουν έρθει σήμερα. Δεν είναι και ιδιαίτερα πολλά, 28 βλέπω τα μηνύματά σας δηλαδή. Συγγνώμη, στο Viber,

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει να ζητεί το Σλούκας και η παρέα του. Ξέρετε που βρίσκονται? Μια χαρά θα περνάνε, ρε φίλε. Κατομεριούχοι είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν ο Παυλίδης ή ο Ιωαννίδης ήταν Βραζιλιάνοι, θα παίζανε βασική φόρη στην εθνική Βραζιλία. Εννοείται και η Βαγιανίδης Γιαννούλης. Τι κατάδια είναι αυτή? Και τι θα κάνανε και με αυτού του βασικού φόρου, οι βασικού μπάκι, η Βραζιλία. Μην τρελαθούμε, παιδιά. Αλλά τα επίπεδα. Καλημέρα σας. Σαν τι να θέτει, σαν τι θα βάλει υποψηφιότητα ο Βέγκα? Θα υπάρχει και θέση, λέει ο Παναγιώτης. Κλόουν, με τόσο γλύψιμο που του ρίχνεται, αυτός μπορεί να πιστεύει ότι θα βγει και πλανητάρχης. Καλά, ο κλόουν που σου λέει, όμως πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Και σε καθάρισε στα playoff εύκολα, οπότε αυτό δεν το. Προφανώς δεν το. Είναι μια λεπτομέρεια που την προσπερνάς. Πάνω λέει ο κόσμος με μια συγκεκριμένη στολίδα, μην το παίρνεις σοβαρά. Εκτός από τον Μπακασέτα και ΑΚ, γράψαν και Χουάντσο με Ολυμπιακό. Έχει συμβόλαιο, γελάει το σύμπαν. Εντάξει, δεν ασχολούμαι με τον Μπακασέτα, αλλά πρέπει να ρωτήσω. Το ενδιαφέρον όμως, ξέρεις, πολλές φορές από καραμπόλες μπορεί να βγαίνουν άλλα πράγματα. Το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το γεγονός ότι έμαθα και νομίζω ότι είναι και απόλυτα έγκυρο ότι το συμβόλαιο του αυτή τη σεζόν, την τελευταία του σεζόν του Παναθηναϊκού, είναι 2,2. Ευάγγελε, είναι σαν να έχω την αίσθηση ότι όλες οι χώρες του κόσμου είναι στο Μουντιάλ εκτός από την Ελλάδα και την Ιταλία. Έτσι μου φαίνεται πιο κουρασάω. Είναι αλήθεια κι αυτό. Ο Πάνος Παναθηναϊκός λέει καλημέρα, δεν το πήρε τόσο δίκαιο ο Ολυμπιακός. Πάντως όταν έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι μπορεί, ο Ολυμπιακός έπαιρνε ανύπαρκτα φάουλ και πήγαινε στις βολές και στο λέω που μέχρι τώρα δεν σου έχω γράψει τίποτα για το μπάσκετ. Okay, Πάνο. Καλημέρα κύριε Μίχο και καλή εβδομάδα. Τι γίνεται στο Παναθηναϊκό πέρα από το Τζάπρα? Όλοι οι φίλοι της ομάδας σε εσάς περιμένουν να ακούσουμε κάποια κίνηση, γιατί οι δημοσιογράφοι δεν λένε τίποτα, κάτι εκτός από το Λάμπρο. Όσο για το μπάσκετ, τελείωσε επιτέλους αυτή η φάρσο κομμωδία. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στον coach, που αν και μισό στο τέλος ήταν ανταγωνιστικό σε όλο το σύστημα. Όσο για το DPG, ας το πάρει κάποιος το κινητό και να ασχοληθεί με την ομάδα. Πρόεδρο θέλουμε και όχι influencer. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή, Στέφανη, και μπράβο σου που τη λες. Ο Βασίλης λέει: θέλω να δώσω συγχαρητήρια πρωτίστως στην ομάδα πόλου του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, που πήρε την τέταρτη Ευρωλίγκα των Champions με τεράστια ανατροπή. Έχανε με 2 γκολ 2 λεπτά πριν να επιλήξει το αγώνα. Δευτερευόντως, θα συγχαρώ την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, παρότι φαινόταν αδιασμένη από την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Νίκησε άνετα στο 5ο παιχνίδι. Τώρα για τα επιμέρους κοκόρια που μαλώνουν, σας τιμωρούσαν ανάλογα να μην το ξανακάνουν όπως τιμωρούν στο NBA. Και η μεν και η δε, συμφωνώ, θα ήταν το καλύτερο, φίλε μου. Μέχρι και λύση συμβολέων. Εκατέρωθεν, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Είπες, Βαγγέλη, για μπάτζε 30 εκατομμύρια στο σκοράκι, αν αποπολύσεις Τσέριν, Πελίστερ και τα λοιπά και αποχωρήσεις, εξοικονομηθούν 20 εκατομμύρια, θα πέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια. Έκατσε να γίνουν πρώτα οι πωλήσεις. Καλημέρα, μωρή παιχτούρα, Ευάγγελε. Πες μας τα πάντα για την Πανάθα. Αυτά που είπα, φίλε μου Σπυράκο, τα άκουσες νομίζω. Αντί για Καντιού, γίνεται Καντιόγλου να τρελαθώ. Ο αριστερός μπακ. Τον ήθελε πριν από 2 χρόνια, το θυμάσαι, Χατζημαν, ο Ολυμπιακός. Αλλά τότε ανανέωσε και έμεινε στην Φενέρ. Παιχτούρα, πολύ ποιοτικός ο αριστερός μπακ. Έπαιζε εκεί με το βαψιμαλιά τον Γελμάς και μετά μπήκε ο Γελντής. Πολύ μπάλα οι Τούρκοι και με λεωφορείο απέναντι, αλλά ρε φίλε δεν είχαν ούτε ένα στοιχειώδες καλό σεντερφόρ, γιατί ο Ακτούτσοκλου που έπαιζε δεν νομίζω ότι είναι κλασικός σεντερφόρ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το τελευταίο για σήμερα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά, και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο 25 λεπτό, θα έχουμε και Λάμπρο Καραγκάνη με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού μαζί μας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.30.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Προυναράς. Σε εξέλιξη από το πρωί σε περιοχές της Αττικής, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Την επέτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσημη τελετή υπογραφής δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσέθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έρνουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και ότι τα στεναντουρμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ταπεινώσαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, δηλώνουν οι ενόπλες δυνάμεις του Ιράν μετά τη συμφωνία. Εν τω μεταξύ, τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν σήμερα, την επόμενη μέρα, τις συμφωνίες που ανακοινώθηκε από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα $83.80 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα $80.89. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτρέπει στα κράτη-μέλη μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάπτυξης να υποστηρίξει το πρόβλημα της στέγης, τόνισε η αναπληρώτη εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι η κυβέρνηση αγνοεί την ομοθεσία και τις ανάγκες της κοινωνίας. Ανακοινώθηκαν 4 νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, η Ολυμπία Βικάτου. Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Και Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Φώτης Μάγκος. Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Πυκνή καπνή στην περιοχή, στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 άτομα που ανθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που διέμεναν. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά. Αυλαία έπεσε σήμερα για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ στις πανελλήνιες εξετάσεις, με τα μαθήματα στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα Χολαργός και Νομισματοκοπείο, λόγω έργων. Σε λειτουργία από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο μετά από ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, τοπικά μέτρια άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
0: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

Έλα κύριε Μπουρναρά μας, 34 λεπτά μετά τις 11, μια δύσκολη αρχή εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα, ούτε και να έχουμε. Εδώ στον Intervention 943 Intervention Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες, οι άλλες στο Sport Doc. Σας έλεγα, τελευταία πληροφορία που συνέλεγα χθες είναι ότι ο Ριμπάλντα μεταξύ άλλων χτυπάει και δυνατό βραζιλιάνο αμυντικό μέσο, ένα σκάουτερ, ο σκάουτ ο Κώστας της εκπομπής, ο ακροατής και σκάουτ δυνατός, που στέλνει ένα τύπο τον Πέδρο Μπικάλο. Χρηματιστηριακή αξία 1,5 εκατομμύριο στην Καραμπάχ, έτσι, 26 χρονών, τα κλείσει, όχι, τα κλείσει τον Απρίλιο, τα 25 του χρόνια. Okay. Αν αυτός, μου λέει ο φίλος ο Κώστας ότι Πέδρο Μπικάλιο, ναι, το παρακολουθεί από τον Γενάρη.

Ειλικρινά δεν ξέρω όνομα, οπότε. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει: κύριε Μίχο, μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις μεγάλες καραμπόλες που γίνονται, μεταγραφές που γίνονται στο χώρο σας, στο συνάφι σας, εννοείς στα μέσα. Ακούγεται καταρχήν ότι μια από τις μεγαλύτερες στοιχηματικές εταιρείες, η Elabet, μαζί με το Foxbet, είναι έτοιμη να αγοράσει το 50-51% του Gazeta. Ένα. Δεύτερον, μετά από πάρα πολλά χρόνια πάμε από ό,τι φαίνεται για μεγάλες αλλαγές προσώπων στο SDNA. Ακούγεται έντονα ότι ο άνθρωπος που το δημιούργησε, το έκτισε, το εκτόξευσε, ο Βασίλης Παπαθεοδόρου, θα αποτελέσει παρελθόν, έτσι. Ήδη φεύγουν στελέχη πολύ δυνατά, ο Κώστας Κετσετζόγλου αποχώρησε, πήγε Σπορ 24, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ο Κώστας Μανολιουδάκης θα αναλάβει το γραφείο τύπου του Αθηναϊκού. Να του πω και συγχαρητήρια, ένα παιδί που το θεωρώ δικό μου. Ήταν όταν ξεκινούσε τον Γκολ, έτσι, το 2002, αυτή για μένα η κορυφαία, ή μέσα στις δύο κορυφαίες αθλητικές εφημερίδες ever, τρεις, γιατί είπα ever. Λοιπόν, ήταν ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, αρχικά ξεκίνησε σαν βοηθός του Δημήτρη του Κρήτη, μετά πρώτος με τον Κώστα Γουλή δεύτερο, τότε συνεργάτη του, πολύ καλή ρεπόρτερ και οι δύο. Μανώλη Λουδάκη, σαφρώς θεωρώ ότι είναι ιδανική, μην μου πέφτει λόγος, αλλά θεωρώ ότι είναι ιδανική επιλογή, δεν ξέρω από ποιον έγινε, από τον κύριο Λαφούζο, από την κυρία, γιατί έχει υποστηριχτές για τη θέση αυτή ο Κώστας Μανιουλουδάκης. Εκεί φεύγει ο Κώστας Μανιουλουδάκης, ο Κουβόπουλος νομίζω, ο Κοτζιάς μπορεί να χωρίσει, έμαθα. Ένας από τους βασικούς αρθρογράφους ακούγεται ότι θα αναλάβει διευθυντής, ένας από τους βασικούς αρθρογράφους SDNA θα αναλάβει διευθυντής σε ιστοσελίδα με πάρα πολλές φιλοδοξίες, που υπάρχει εδώ και 2-3 χρόνια βεβαίως αυτή. Τι να σου πω, γίνονται διάφορα. Επιφανής δυνατός από τους κορυφαίους ρεπόρτερ Ολυμπιακού κατευθύνεται, μάθα, στο Sport 24, αφήνει άλλο site και πάει στο Sport 24. Αυτά ξέρω, αυτά σας λέω, δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, τι είναι rumors. Υπάρχουν και τα δημοσιογραφικά.

0: Στο εξωτερικό μια μεγάλη μεταγραφή πάει να κάνει η Ρεάλ, τον αριστερό μπακ της Chelsea, τον Κουρουκέλα. Γι' αυτό το περίμενε τόση ώρα, επειδή δεν σε πέρα, φίλε.
1: Για τις Real Madrid τις θέλουμε.
0: Για τις Real Madrid τις θέλουμε. Λέω τον αριστερό μπακ της, αντί να πει το όνομα, θέλει να δείξει ότι για τη Real Madrid της, τον μπακ της αριστερό, τον Ισπανό, πώς τον λένε αγόρι μου.
1: Μαρκ Κουκουρέγια.
0: Κουκουρέγια, αυτόν έλεγε, αυτό το Κουκουρέγια. Τον οποίο πάει να πάρει η Real Madrid, η Real Madrid που δεν έχει ξαναγίνει, να έχει πάει Μουντιάλ, Euro και να μην έχει ένα παίχτη της Real. Έτσι. Η Εθνική Ισπανίας έχει πάει Μουντιάλ και δεν έχει ένα παίχτη της Real.

Όσοι θέλετε να διαβάζετε Μίχο, έχετε, θέλετε, δεν αντέχετε, θέλετε κι άλλη overdose εκτός από το να μας ακούτε εδώ στο YouTube, στα δύο κανάλια, έτσι, τηλεόραση, όχι τώρα δεν έχουμε τηλεόραση, τι άλλο έχουμε. Μπορείτε να μας διαβάζετε για Mundial στον Antibooker, εκεί που γράφω μέρα παραμέρα, είτε για προγνωστικά είτε για αναλύσεις, έτσι, Antibooker.

0: θέλω το πολιτικό σχόλιο, γιατί κάθε μέρα, ξέρεις, έχω καθιερώσει για αυτή την κύριε Πουρναρά αυτό το κεφάλαιο στην εκπομπή αθλητική. Το Σάββατο, γιατί είχα κατέβει στην Αθήνα να πάρω κάτι σαμπό, το σεκελάρι. Ωραία τα σαμπό, να ξέρεις. Είναι και της μόδας.
1: Και το Pride.
0: Και το Pride, ναι. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Το ότι η Νέα Δημοκρατία πριν από 3 χρόνια ήταν υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ με παρουσία στις παρελάσεις, παρουσία βουλευτών, στελεχών και με περίπτερα, και ο Πρωθυπουργός μας δεχόταν στο Μαξίμου τρανς πρόεδρους κοινοτήτων ΛΟΑΤΚΙ, ενώ φέτος από ό,τι λέγανε εκεί δόθηκε εντολή να μην εμφανιστούν πουθενά. Πώς το εξηγεί?
2: Έφτασε
0: μικρόφωνο, ρε φίλε.
3: Καλά, δεν είναι δύσκολη η εξήγηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η εξήγησή σου και το σχόλιο σου.
3: Ναι, γιατί είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια άνοιγμα προς το κέντρο,
0: ναι,
3: η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
3: Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει διαρροές από τα δεξιά της.
0: Ναι.
3: Από καραμαλικούς, αμαρικούς κλπ. Και λέω και του κόμματος Σαμαρά προσπαθεί να συγκρατήσει τις δεξιές δυνάμεις που έχει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ρε φίλε, είναι κρίμα γιατί τα νέα παιδιά δεν βλέπουν καραγκιόζι. Καραγκιόζι παίρνανε και πολλά μηνύματα. Θες, τα το
3: παίζανε. Το θέατρο σκιών.
0: Το θέατρο σκιών. Πολλά μηνύματα, φίλε. Πολλά μηνύματα που τα βλέπουμε τώρα. Τώρα αυτά τα καραγκιόζιλικια. Λοιπόν, και τους καραγκιόζιδες. Okay. Ανάλογα δηλαδή με τα ψηφαλάκια, αλλάζουμε και τις θέσεις μας.
3: Προφανές είναι αυτό, ναι.
0: Είχε και με τον γάμο τότε που ήταν η Νέα Δημοκρατία, του γάμου των ομοφύλων,
3: ναι,
0: έτσι. Και μετά το 41% που είχε πάρει μετά από αυτό το ψήφισμα, είχε χάσει 13 μονάδες. 13, 14, 12, πώς ήταν. Το θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι? Οκ. Okay. Ευχαριστώ.

είχα πάει για άλλη δουλειά και έπεσα πάνω στην συνάδελφό σου, την καλή. Εκεί στο Pride. Στην Ομόνια, λέω, στο Σύνταγμα. Στην Αναστασία Γιαμαλή.

Είπα προηγουμένως ότι στην, στο tour που θα κάνει το τρόπαιο της ΑΕΚ που ανακοινώθηκε τα δρομολόγια χθες, πάει από πάρα πάρα πολλά μέρη, θα σταθώ σε κάτι που είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ, ότι η σχέση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη και με το Φανάρι δεν είναι απλώς ιστορία, είναι ζωντανή συνέχεια.

0: Και εγώ θα πω μπράβο σε όλους αυτούς που αποφάσισαν για το δρομολόγιο της Κούπας. Η ΑΕΚ θα πρέπει να ανήκει σε όλους. Δεν είναι το κλειστό κλαμπ των λίγων, ούτε αυτών που μπορούν να κατεβαίνουν στην Αθήνα, να έρχονται, να είναι στους αγώνες και το ένα και το άλλο. Όπως επίσης, εντάξει, η ΑΕΚ δεν μπορεί να περιορίζεται στον Πόντο, ούτε στη λίμπη Μικρά Ασία. Η ΑΕΚ έχει συγκεκριμένη ρίζα, έχει συγκεκριμένη φύτρα. Και αυτή ήταν η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας με αιώνες ιστορίας. Ας το βάλουμε μια καλά αυτό μυαλό, και το λέω συγκρίνοντας και με το παρελθόν, με άλλες καταστάσεις. Ηλιόπουλο. Λοιπόν, πάμε, έχουμε Λάμπρο Καραγκάνη. Λάμπρο μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Ευάγγελε, καλή εβδομάδα, τι κάνεις?
0: Πόσες μεταγραφές κλείσαμε το... Κλείσαμε καμία το Σαββατοκύριακο?
1: Όχι, δεν κλείσαμε καμία για να είναι ανακοινώσιμη, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός κινείται σε πολλαπλά μέτωπα. Νομίζω ότι 30 Τριαντάφυλλου Τσάπρα είναι το εξαιρετικά έτσι, σημαντικό νέο που περιμένουμε μέσα στις επόμενες δύο ημέρες. Ίσως και σήμερα μέχρι το βράδυ να έχουμε κάποια εξέλιξη, υπό την έννοια ότι έχουν υπάρξει επαφές όλο το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο τριήμερο, τετραήμερο, και σήμερα φημολογείται ότι θα υπάρξει μια συνάντηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ανάμεσα στο Γιάννη Κομπότη και τον Γιάννη Αλαφούζο, κάποιους συνεργάτες τους ενδεχομένως, θα το δούμε. Και θα ληφθεί η τελική απόφαση από την πλευρά του Λεβαδιάκου φυσικά για το που θα πάει ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ανταγωνισμός υπάρχει. Στη Βιωτία κάνουν λόγο για τη Λάτσιο, να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ πιστεύω. Όχι ότι το λένε ψέματα, ότι δεν νομίζω ότι θα κάνει κάποια κίνηση η Λάτσιο. Αυτό εννοώ. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο από την Ιταλία, ναι.
0: Λάμπρο μου, ξέρεις και εσύ πολύ καλά, είναι τελείως διαφορετικό να πάει ένας μάνατζερ που έχει καλή σχέση με τη Λάτσιο, με την Μπολόνια, με την Ουντινέζε, να προτείνει ένα παίχτη, να τον εξετάσει, να τον εξετάζουν στη Λάτσιο, και άλλο το ότι ενδιαφέρεται σοβαρά, ότι ετοιμάζει πρόταση, ότι έχει κάνει την πρώτη προσφορά, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Σωστό αυτό που λες 100%. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι του Παναθηναϊκού, εντάξει, υπάρχει χώρος ανταγωνισμός. Θεωρώ ακόμα ότι νομίζω ότι είναι ενεργή η πρόταση του Ολυμπιακού, αν και προκύπτει από το ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων ότι έχουν τραβηχτεί λίγο.
0: Είχα μιλώσει, μου λέγε ένας άνθρωπος, θες, ήμουν σε μια εκδήλωση, μιλούσα με έναν ουδέτερο άνθρωπο, δεν έχει σχέση δηλαδή με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, με τη μεταγραφή του Τσάπρα και τα λοιπά, αλλά ξέρει πράγματα. Μου λέει, όπως το Φεβρουάριο είχε κλείσει με εισαγωγικά, υπήρχε με τέτοια στον Παναθηναϊκό, έτσι και τον Μάιο αυτό που ήξερα ήταν ότι είχε κλείσει. Επαναλαμβάνω, όταν λέμε κλείσει, ήταν πολύ κοντά. Αυτό ήταν, λέγανε στον Ολυμπιακό. Τώρα αλλάξανε πάλι. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνονται με τον Κομπότιο.
1: Πρόσεξε, εδώ νομίζω καμία από τις δύο ομάδες δεν θέλει να χρεωθεί και την επικοινωνιακή ήττα στην προκειμένη.
0: Και γι' αυτό το έχουν κατεβάσει στον Ολυμπιακό εδώ και μέρες.
1: Και στον Παναθηναϊκό είναι πολύ συγκρατημένα τα πράγματα. Απλά νομίζω ότι η Ιωνία αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, φαίνεται να είναι καλύτερη από άλλες, από πέρσι το καλοκαίρι, ας πούμε, που τον παίχτη αμφιταλαντευόταν μέχρι τον Βιτόρια, αν τον θέλει, δεν τον θέλει. Εδώ τα πράγματα είναι αρκετά πιο ξεκάθαρα. Περιμένουμε λοιπόν εξέλιξη. Πρώτα του Παναθηναϊκού φαίνεται ότι θα είναι στα 2,7-2,8 και ένα υψηλό ποσοστό μεταπούλησης, το οποίο θα ξεπερνάει το 30%, κάτι που το θέλει ο Λεβαδιακός. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει άλλη ομάδα εκεί. Πάντως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος στο 30-35 ακόμα και 40 να το συζητήσει, που είναι πολύ πολύ σημαντική παράμετρος. Από εκεί και πέρα τώρα, στην υπόλοιπη ονοματολογία. Για τον Ρικ Παντρόγκελεν τη Samsun Spor, ο Γιάννης Απουτζόγλου, ένας από τους πιο έγκυρους Τούρκους δημοσιογράφους insiders, έκανε λόγο για αξιώσεις της ομάδας της Samsundas, οι οποίες φτάνουν τα 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτά τα χρήματα δεν δίνονται. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να δοθούν αυτά τα λεφτά. Παναθηναϊκός,
0: ούτε μπορεί να βρει αυτά τα λεφτά, εκτός αν πάει η Φενέρη, Γαλατά, λέω. Ούτε κάνει τραπεζούντα που όντως ενδιαφέρεται. Μπεσίχτας δεν ξέρω, γιατί όντως υπάρχει ενδιαφέρον από τραπεζούντα και Μπεσίχτας, αλλά αυτά τα λεφτά δεν είναι. Εκτός αν τύχει, σου λέω, Γαλατά ή Φενέρ, που μόνο αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι η διαρροή της Samsun Sports στο συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ο οποίος στον Παναθηναϊκό έχει 2-2, απόκτηση αρά ο πρόσληψης Φάτιχ Τερίμ, δείχνει ότι επικοινωνεί τις αξιώσεις της, να το πω έτσι. Προφανώς και δεν θα φτάσει, νομίζω, ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα λεφτά.
0: Μα δεν πρέπει να φτάσει σε αυτά τα λεφτά. Αλίμονο δηλαδή. Τώρα εντάξει, είναι 27 στα 28.
1: Καλός
0: παίκτης, ρε φίλε. Ένας παίκτης που έκανε το restart στην καριέρα, γιατί είχε πάει Αμβούργο, Γερμανία, δεν από εκεί, δεν, ενώ ξεκίνησε καλά, πήγε στην Τουρκία.
1: 200.000
0: τον πήρανε. Ναι, 200.000, αυτό σου λέω. Αλλά φέτος έχει κάνει μια σούπερ σεζόν. Ένας παίκτης που έρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν, και αυτό είναι σημαντικό όταν κάνεις μεταγραφές. Είναι στην πιο όρημη ηλικία του 27 χρόνου. Οκ, ρε φίλε, καταλαβαίνω να δώσει 3 εκατομμύρια, 3,5. Δεν μπορείς τώρα να πας στα 7, 8, 9 εκατομμύρια.
1: Τον είδαμε και στα δύο παιχνίδια τον Παναθηναϊκό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν βασικό. Πολύ καλό, πολύ καλός αριστερός στόπερ. Καλός με την μπάλα στα πόδια. Με ανεπάσματα. Τι να σου πω. Από όταν ήρθε. Δηλαδή έχει καλύτερα στοιχεία νομίζω ακόμα και από τον Μάγκνουσεν με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή είναι τόσο καλό.
0: Ανασταλτικά.
1: Ανασταλτικά, κοίταξε να δεις. Κάνει τις γκέλες του, δηλαδή δεν είναι πάντα σταθερός, αλλά έχει κάνει φανταστική χρονιά με τις Αθροσπορ, δηλαδή έχει βγάλει πάρα από 45 συμμετοχές.
0: Αν έχεις παρατηρήσει, η αριστεροπόδαρη στόπερ, που είναι, ξέχω από τον αυτό, είναι ναι, αλλά η αριστεροπόδαρη στόπερ που είναι και πιο μπαλάτη, γιατί υπάρχει και ο αριστεροπόδαρο στόπερ, ο Πιρόλα που δεν είναι, δεν το έχει αυτό με την μπάλα τόσο πολύ όσο το είχε ο Κάρμο. Συνδυμίσου τον Κάρμο που κι αυτός πόσο πιο εύκολα έκανε τις γκέλες, έτσι. Επειδή ακριβώς έχουν, ή ο Κουλιεράκης που είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα το ένα το άλλο, ανασταλτικά και αυτός θα σου κάνει την γκέλα, θα σου κάνει το λάθος πιο εύκολα κτλ. Είναι αυτό, είναι.
1: Αυτοί οι τρεις που είπες που για μένα είναι παιχταράδες και οι τρεις, δηλαδή στον Παναθηναϊκό είχαν θέση, δεν το συζητάμε έτσι προφανώς. Και κάτι τέτοιο ψάχνει ο Παναθηναϊκός νομίζω. Δηλαδή έναν παίκτη σε αυτό το ποιοτικό επίπεδο. Τώρα ο Βαντρόγκελεν δεν ξέρω αν είναι σε αυτή τη βαθμίδα, αλλά είναι μια περίπτωση που τον Παναθηναϊκό τον απασχολεί. Η πρόταση, αυτό που πήγα να πω νωρίτερα, είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν δίνει πάνω από 2,5. Είναι μεγάλη διαφορά.
0: 2,5
1: είναι. Συμπόνους. Μπράβο, να το πάει 3-3,5 ξέρω εγώ.
0: 3,5,
1: αλλά μέχρι,
0: ναι,
1: εκεί,
0: ναι, ναι.
1: Μέχρι εκεί δεν θα πάει παραπάνω. Άρα νομίζω ότι εδώ κοιτάζεται κάτι άλλο. Βίκτορ Κρίστιανσεν. Οι Άγγλοι επιμένουν ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται και ότι ο παίκτης θα φύγει από τη Λέστερ, η οποία πλέον θα παίζει στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας, στη League One. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Κρίστιανσεν, πέρα από το πρόβλημα στο ζυγωματικό που είχε πέρσι, που είναι ξέχωρο από τους μυϊκούς τραυματισμούς που βγάζει, είχε ένα ζήτημα στο γόνατο, το οποίο του στέρισε τη συμμετοχή σχεδόν σε όλο το δεύτερο μισό της σεζόν. Διάβαζα το σχόλιο ενός Άγγλου δημοσιογράφου, που έλεγε ότι φοβάται να υποδεχτεί την μπάλα, ήταν η ακριβής διατύπωση, και όταν την αποδέχεται την απομακρύνει όπως όπως. Δηλαδή παρουσίασε ένα σοβαρό κομμάτι για ένα επιθετικό γενές αριστερό μπακ, ένα σοβαρό πρόβλημα. Εδώ ο Παναθηναϊκός υπάρχει μια πληροφορία ότι τον σκανάρει ιατρικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στις προηγούμενες μέρες, είτε είναι στην Ελλάδα αυτό είτε στην Αγγλία. Αυτό είναι η πληροφορία, το μεταφέρουμε πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Πάντως σίγουρα τον κοιτάζει ο Νίστρουπ, δηλαδή ενδεχομένως να γίνεται ένα σκανάρισμα επί των τραυματισμών που έχει. Αν ο Νίστρουπ πει το OK, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να τον πάρει. Είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Αλλιώς θα πάει σε μια περίπτωση, ξέρω εγώ, Ζαγαρίτη ή κάποιον άλλον που ενδεχομένως δουλεύουν. Τσάβες. Μέχρι την Τετάρτη πρέπει να περιμένουμε εξέλιξη που αρχίζει η προετοιμασία. Πρέπει να περιμένουμε εξέλιξη. Έφυγαν 5 παίχτες, οι 3 δανεικοί.
0: Αναμενόμενοι. Απλά ανακοινώθηκαν.
1: Ναι. Ερνάντες, Λαφόν, Σάντσες, Κότσιρας και Τζούρις που τελειώσαν τα συμβόλαια. Αυτός δεν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει η συνεργασία. Νομίζω ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός με Τσάβες, πιθανότατα δηλαδή. Έχει και γίνει και μια δεύτερη επαφή, ένα κύκλο επαφών μέχρι στον Γιώργο, αλλά δεν βλέπω να προχωράει. Με Τσάβες, Κότσαρη, Γείτονα, και μέχρι που να περιμένει τον πρώτο τερματοφύλακα που θα τον πάρει μέσα στο καλοκαίρι. Άρα λοιπόν περιμένουμε εξέλιξη και σε αυτό το κομμάτι με τον Τσάβες σύντομα. Καμαρά. Ακόμα δεν έχει πει το ναι. Ο κλεισμένος Καμαρά ακόμα δεν έχει πει το ναι. Περιμένουμε να πει το ναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός με τη Σαρλερουά τα έχουν βρει. Εγώ θεωρώ ότι ο παίκτης κάνει ισχυρές δεύτερες σκέψεις για να έρθει στην Ελλάδα. Το ίδιο εντόπισε και ο Ολυμπιακός και έκοψε λάστη. Νομίζω ότι αν δεν βρει κάτι άλλο, θα πει το ναι στον Παναθηναϊκό και θα έρθει στην ομάδα. Στο κομμάτι των αποχωρήσεων, ο Σβιντερσκι κλείνει στη Βίτζεβ Λότζ με 1 εκατομμύριο fee, transfer fee και πολύ καλό συμβόλαιο για τριετία ο ίδιος. 3 εκατομμύρια θα πάρει, 1 εκατομμύριο το χρόνο. Και από εκεί και πέρα.
0: Στον Παναθηναϊκό πόσο έπαιρνε?
1: 950.000, αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος. Είναι οριακά λίγο παραπάνω το συμβόλαιο που παίρνει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δημιουργείται γκρουπ κομμένων, όπως όλα δείχνουν, που δεν θα πάνε στο Απλντόρν. Όπως Βιντέρσκι είναι ακόμα από του Παναθηναϊκού, Βιντέρσκι, Μπακασέτα, Βιλένα, Γκετβάη, Πάντοβιτ, αυτοί είναι οι πέντε.
0: Δεν θα πάνε, υπάρχει και απόφαση να μην πάνε.
1: Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Εγώ το λέω από πλευρά ρεπορτάζ ότι καταλαβαίνω ότι αυτοί οι πέντε δεν θα πάνε Απλντόρν.
0: Φίλε, έμαθα χθε να το ξέρει, γιατί ήταν, εγώ νομίζω, εντάξει, ήξερα ότι είχε ψηλό συμβόλαιο ο Μπακασέτα. Πάλι λέγανε ένα 600, άλλοι ένα 700, ένα 800. Όταν μίλησα με δικηγόρο που ξέρει τι. 2.200 είναι τη φετινή χρονιά το συμβόλαιο του Μπακασέτα.
1: 1,8 έλεγα εγώ.
0: Και 1,8 ήξερα κι εγώ. 2.200 φίλε, και ήταν απόλυτα. 2.200. Έτσι, πολλά λεφτά. Βεβαίως δείγμα πολλά. Και τι λεφτά, παιδιά, πλέον τα τελευταία δύο χρόνια έχει δώσει ο Λαφούζος, έχει το μπάτζετ που έχει ξεφύγει κτλ. Είναι τρομερά λεφτά. Έτσι. Πάση περιπτώσει, μας κόβει
1: όλα τα χρήματα. Απλά και μια τελευταία
0: κουβέντα. Πες το, προλάβεις και με αυτό κλείνουμε, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει αναδιάρθρωση στο στελεχειακό οργανόγραμμα. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής και επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος στη θέση που είχε ο Κόρονα. Ο Κόρονα υποβαθμίζεται, δεν φεύγει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε, υποβαθμίζεται σε τεχνικό σύμβουλο. Αυτά.
0: Ευχαριστώ, Λαύρο μου. Καλή συνέχεια. Καλή
2: εβδομάδα. 43, Interveten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
3: 97,3. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
5: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
2: Ταβέρνα Θανάσης. Στη Μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
5: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος Μαγούλα.
2: 21-2-29-22.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43, Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Οι πέντε μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η έβδομη ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η έκτη μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Interveten Sports. Στην Αθήνα σήμερα ο Γιάκουμπ Νίστρουπ ώστε να πιάσει δουλειά ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη ξεκινάει η προετοιμασία των πράσινων. Άνθρωποι του Τριφυλιού θα συναντηθούν με τον Λεβαδιακό για την περίπτωση του δεξιού αμυντικού των Βιωτών Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις εντός της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μερνάκης τις επόμενες ημέρες. Η Μπράγα ενδιαφέρεται για τον 24χρονο στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλ, που το όνομά του έχει συνδεθεί με τους Πειραιώτες, σύμφωνα με την Μούντο Ντεπορτίβο. Στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων βρίσκεται ο 22χρονος Σουηδοβόσνιο στόπερ της Σάντιφιορντ, Ζινεντίν Σμάιλοβιτς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Χθες διεξήχθη στην πλατεία Αετού η τελετή για την έναρξη της περιοδίας του τροπέου της πρωταθλήτριας ΑΕΚ σε πόλεις και νησιά όλης της Ελλάδας μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Αυτή την ώρα παρουσιάζεται από τον Άρη ο νέος προπονητής της ομάδας Βασίλης Πανούλης στην αίθουσα τύπου Ηλία Ζούγρης του Αλεξάνδριου, παρών στην παρουσίαση και ο Ρίτζαρ Σιάου. Ο Κόλοσσος Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Αμερικανού σέντερ Ντεβόντε Άψον μέχρι το τέλος σεζόν. Στο Champions League του Βόλη Ανδρών θα αγωνίζεται στη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός με έδρα το ΔΑΚ Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες παραμονής του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη Σεβίλη, σύμφωνα με την ΑΣ. Ολλανδία και η Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στον Ντάλλας στην πρώτη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Μουντιάλ. Τα γκολ των Ολλανδών σημείωσαν οι Φαν Ντάικ στο 51 και Σάμερβιλ στο 64, ενώ για τους Ιάπωνες σκόραρε Νακμούρα στο 57 και Καμάντα στο 89. Στο άλλο παιχνίδι του έκτου γκρουπ, η Σουηδία επικράτησε 5-1 της Τινησίας. Για τους Σκανδιναβούς, τα γκολ πέτυχαν οι Αγιάρη στο 7 και στο 90-6, Ίσεκ στο 30, Γιόκερες στο 59 και Σβάνμπερκ στο 84. Για τους Αφρικανούς, μείωσε στο 43 ο Ρετίκ. Για τον πέμπτο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η ακτή Ελεφαντοστού ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας 1-0 του Ισημερινού, χάρη σε γκολ που πέτυχε στο 90 ο Αμάντιαλο. Στο σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 7 Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο, Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σιλάκης.
6: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
3: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ, στον 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Για περίπου δύο ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Με Νίκο Κατσάτσο και Αντριάννα Πούλιου στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Φωτιά βάλτε τώρα που γυρίζει και σιγά σιγά, όχι με βιασύνη, αλλά σιγά σιγά το Μουντιάλ μπαίνει στα καλύτερά του, με όλα τα μεγάλα ονόματα να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν στη μάχη. Δεν είδαμε τίποτα από τη Βραζιλία κόντρα στο Μαρόκο, δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο από τη Γερμανία κόντρα στο Κουρασάο, διότι θα μου πεις έβαλε 7 γκολ, αλλά 7 έχει βάλει και στους Βραζιλιάνους πριν από 10 χρόνια, δεν λέει τίποτα για τη δυναμικότητα απέναντι στο Κουρασάο. Είδαμε και την Ολλανδία να αγκομαχάει και να μην μπορεί να κρατήσει τη νίκη απέναντι στους ταχύτατους και πιεστικούς Ιάπωνες.

Σας είχαμε πει πολύ νωρίς ότι και ο Ευάγγελος ο Μίχος το επανέλαβε, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου που πάνε σε διαζύγιο. Το θέμα είναι τι είδους διαζύγιο θα είναι αυτό, αν θα είναι βελούδινο, αν θα είναι απόλυση, αν θα είναι πώληση του προπονητή σε άλλη ομάδα για να εισπράξει ο ΠΑΟΚ τη ρήτρα, ένας ΠΑΟΚ που από ό,τι φαίνεται έχει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

Ο κακός χαμός έγινε χθες στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας στην υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη από τους οπαδούς του Άρη που τον είδαν περίπου ως μεσία, περίπου ως λυτρωτή για τα δεινά που αντιμετωπίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο μπάσκετ.

Την ώρα που στον Άρη υποδέχονται λοιπόν, και σήμερα είναι επίσημη παρουσίαση στο Αλεξάνδριο, τον Βασίλη Σπανούλη, στον ΠΑΟΚ περιμένουν τον Νίκ Καλάθη για να τελειώσουν και αυτή την μεταγραφή και να πάρουν την υπογραφή του για 2 χρόνια.

Όλα αυτά με φόντο την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ από τον Ολυμπιακό το Σάββατο στο κατάμεστο ΣΕΦ και με παρατράγουδα που έχουν να κάνουν τον Μπουνίδη του Τζόουνς στον Κέντρικ Νάν.

Εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κοντά για τον Μαρμόλ που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Φαίνεται ότι στο κόλπο για την απόκτησή του, σύμφωνα με τους Ισπανούς, μπήκε η Πορτογαλική Μπράγκα. Και ο Μαρμόλ, αν έτσι είναι τα πράγματα, το σκέφτεται.

0: Θα μου επιτρέψετε όμως εισαγωγικά να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε κλίμα και να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Πολλές φορές σας έχουμε πει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ότι λάμπει, έτσι, ότι οδηγεί σε πρωταθλήματα, οδηγεί σε Champions League, σε κούπες κτλ. Το ποδόσφαιρο κυρίως είναι ένα κοινωνικό γεγονός, είναι μια αφορμή για κοινωνική προσφορά. Έτσι, χωρίς αμφιβολία, και αυτό το έχουν αποδείξει, το αντιλαμβάνονται οι βετεράνοι του Ολυμπιακού, ο σύνδεσμος των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, που και φέτος έχει ένα γεμάτο καλεντάρι με πολλούς αγώνες αλληλεγγύης για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και σήμερα το απόγευμα στο γήπεδο Παντελής Νικολαίδης γίνεται ένας τέτοιος αγώνας. Αλλά είναι, νομίζω, λάθος να τα λέω εγώ αυτά όταν έχω μαζί μου την ψυχή του Συνδέσμου Βετεράνων, τον γραμματέα του, τον Αντώνη Γλύκα, και την κυρία Δήμητρα Κούβαρη, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης των Απανταχού Μανιατών, η Μάνη. Κύριε Γλύκα, κυρία Κούβαρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Μεσημέρι. Καλημέρα σας, κυρία Κούβαρη.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είστε καλά.
2: Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Κύριε Αντώνη, να ξεκινήσω με εσάς και να μου πείτε τι σημαίνει αυτό το φιλικό και για ποιο σκοπό γίνεται.
1: Για μια ακόμη φορά θέλω να πω καλημέρα σε ένα αγαπημένο μου φίλε Γιώργο, σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής και βέβαια στην αγαπητή μας κυρία Δήμητρα Κούβαρη, που είναι πρόεδρος ενός πολύ δυνατού συλλόγου με τεράστιο κοινωνικό πολιτιστικό έργο, θα τα πει όμως εκείνη, και βέβαια δεν μπορούσαμε να μην ανταποκριθούμε στο κάλεσμα να γίνει ένας αγώνας για ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό σκοπό, διότι όπως και η αφίσα που με φροντίδα έφτιαξε η Ένωση για τον απόψινό αγώνα, είναι να συγκεντρωθούν τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης και πολλά άλλα που λένε στην αφίσα επάνω για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και θα γίνει στην κυριολεξία χαμός. Βλέπουμε την ανταπόκριση του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Από τον κόσμο και τα προϊόντα που θα φέρει. Υπαριθμό 709 αγώνες του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, που μέσα σε αυτούς τους αγώνες τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πάντα τον αγώνα με αγάπη που δώσαμε στην Ακράτα, την υπέροχη Ακράτα, που έχουμε υποσχεθεί να έρθουμε πάλι του χρόνου.
0: Και θα είναι χαρά μας.
1: Εδώ ο σύλλογός σας εκεί, τι εκπληκτικά πράγματα έγιναν. Πάνω από 70 σούπερ μορφές της ιστορίας του Ολυμπιακού θα είναι στο γήπεδο. Η αποστολή θα φύγει 6 ώρα με το Πούλμαν, που για μια ακόμη φορά η ΠΑΕ Ολυμπιακός στηρίζει τις δραστηριότητες των βετεράνων της ιστορίας του συλλόγου. Με το Πούλμαν της ΠΑΕ θα είμαστε στο γήπεδο και τα υπόλοιπα θα τα δείτε εκεί, θα τα δει ο κόσμος. Και θέλουμε να ακούσουμε την κυρία Κούβαρη.
0: Κυρία Κούβαρη, βεβαίως θα την ακούσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, τι σημαίνει για σας αυτός ο αγώνας, αυτή η εκδήλωση, εγώ θα έλεγα καλύτερα, με τους βετεράνους του Ολυμπιακού, τι σημαίνει για το σύλλογό σας?
2: Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε, είναι ο πρώτος φιλικός αγώνας της ομάδας ποδοσφαίρου της Ένωσης επίσημος.
0: Μάλιστα.
2: Και καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ ξεχωριστό το γεγονός ότι είναι με σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου και μας τιμά ιδιαίτερα, όπως είναι φυσιολογικό. Το περιμένουμε πώς και πώς, προσπαθούσαμε από πέρυσι να το κλείσουμε τον αγώνα. Δυστυχώς, επειδή έχουμε και εμείς πολλές εκδηλώσεις και οι βετεράνοι, συνέχεια κάτι γινόταν και το αναβάλαμε. Και επιτέλους ήρθε η στιγμή και το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Να μας μιλήσετε λίγο για το σύλλογο και τις δραστηριότητες του, παρακαλώ.
2: Εννοείται. Εμείς είμαστε ο ιστορικότερος και μεγαλύτερος σύλλογος Μανιατών. Έχουμε σαν έδρα τον Πειραιά, έχουμε παραρτήματα σε όλη την Αττική και Ανατολική και Δυτική Μάνη. Το έργο μας είναι ως επιτοπλής του φιλανθρωπικό. Διατηρούμε τμήματα πολιτιστικής δραστηριότητας, όπως είναι χορευτικά, χοροδίες, τα οποία είναι δωρεάν για τα μέλη μας και είναι από εθελοντές δασκάλους. Δηλαδή προσπαθούμε όσο μπορούμε να προάγουμε και τον εθελοντισμό. Και γι' αυτό το λόγο και η σημερινή μας εκδήλωση φυσικά

άδεκτη, στυλιτεύεται και πρέπει να στυλιτευτεί και από τον ίδιο τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η γνώμη. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει γίνει, έτσι. Υπάρχει ένα βίντεο που οι δύο τους παίχτες έρχονται σε επαφή. Ο Ναν εκεί περνάει, ο Τζόνς μιλάει με τον Ναν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι, και ξαφνικά ο Ναν τον σπρώχνει. Έτσι μπαίνουν κάποιοι στη μέση και μετά ο Τζόνς φεύγει από αυτούς που είναι στη μέση και πάει και τον χτυπάει. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικήτας λέει: μάλιστα κύριε Χελάκη, εσείς είδατε τον Μπουνίδη στον Ναν, αλλά εγώ είδα πέταγμα μπάλας και σπρώξιμο τον Ναν στο Βεντζέκοφ, σπρώξιμο στον Παπα-Νικολάου εκτός φάσης, κουτουλιά στον Ταϊρίκ και πρόκληση, σπρώξιμο στο λαιμό του Ναν, συζήτηση μετά τον αγώνα μεταξύ τους και ανταπόδοση του Ναν στο λαιμό του Τζόνς και μετά την μπουνιά στον Ναν. Πρέπει να κατακρίνετε και τους δύο. Μα αυτό ακριβώς κάνω, καλέ μου φίλε. Τους κατακρίνω και τους δύο. Έτσι, τους κατακρίνω και τους δύο. Και με ενδιαφέρει ποιος ξεκίνησε τον καυγά, αλλά και πώς συνεχίστηκε ο καυγάς. Το ίδιο με ενδιαφέρει, είναι και οι δύο απαράδεκτοι. Ο Ναν να μην στυλιτευτεί από τον Παναθηναϊκό. Θα σου πω το εξής, καλέ μου φίλε Μιχάλη. Να στυλιτευτεί. Αλλά έχει κάνει κι άλλα ο Ναν τον προηγούμενο καιρό και δεν είδα να στυλιτεύεται. Γι' αυτό και δεν έχω και απαιτήσεις από τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και δεν έχω και απαιτήσεις από έναν πρόεδρο του Παναθηναϊκού, ο οποίος λέει, αν το είπε έτσι, ότι είναι πιο ακροδεξιός και από τον Κασιδιάρη. Αν είναι πιο ακροδεξιός και από τον Κασιδιάρη, τέτοιου είδους συμπεριφορές του είναι οικίες. Αυτά. Και ελπίζω να μην χρειάζεται να επανέλθω.

Αυτό που θέλω να σας πω τώρα, γιατί είναι καλοκαίρι, είναι το δώρο του 943 Intervetten Sports. Τι δώρο είναι αυτό? Τρεις ημέρες με δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτριο Κοόστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στη Σύβνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου, όχι αυτή την 5η, την επόμενη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Να το ξαναπώ, είναι τρεις ημέρες με δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτρικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στη Σύφνο, και θα έχει και φαγητό. Λοιπόν, στο 6939-943-943, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος.

Ο φίλος μου Λευτέρης λέει: βέβαια, ο ένας είναι ο προβεβλημένος Ναν και ο άλλος είναι ο μη προβεβλημένος παίκτης Τζόουνς. Καλημέρα, Θείο. Δεν ξέρω γιατί κάνεις αυτό το διαχωρισμό, φίλε μου Λευτέρη. Και οι δύο είναι απαράδεκτοι. Αυτό μπορώ να πω με σιγουριά. Τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και πολύ σύντομα θα επανέλθουμε αφού μεσολαβήσει η πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Μείνετε συντονισμένοι στο 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Ιντερβέτεν Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 12.30.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη σε περιοχές της Αττικής, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 13 άτομα. Για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας δρομολογείται η τελετή υπογραφής για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ταπεινώσαμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν μετά τη συμφωνία. Εν τω μεταξύ, τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν σήμερα την επόμενη μέρα της συμφωνίας. Το Ήλιον περιόδευσε το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης ως επικεφαλής κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Τώρα υπογράμμισε παρουσιάζοντας τις βασικές προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανακούφιση των οικοκυριών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτρέπει στα κράτη-μέλη μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάπτυξης να υποστηρίξει το πρόβλημα της στέγης, τόνισε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι η κυβέρνηση αγνοεί την νομοθεσία και τις ανάγκες της κοινωνίας. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που διέμεναν. Το κοντέινερ αποτελούσε την κατοικία τους για περίπου 30 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1996 που ισοπαίδωσε το σπίτι τους. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Σε λειτουργία από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις αυξημένες. Τις θερμές ώρες τα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Τοπικά μέτρια άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
10: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Σας είπαμε ότι σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία μέρα του Ρασβάν Λουτσέσκου τυπικά στον ΠΑΟΚ. Αλλά για να το δούμε το πράγμα πώς ακριβώς έχει. Ο Παναγιώτης Στεφάνου είναι μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Τι καταλαβαίνεις, τι μαθαίνεις?
1: Αυτό που διαρρέεται πλέον σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία είναι ότι πάμε προς λύση μετά από 5 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και μάλιστα με ένα διαζύγιο το οποίο φαίνεται ότι θα είναι συνενετικό. Ούτε δηλαδή αποζημίωση θα πάρει ο Λουτσέσκου αυτό τον τελευταίο χρόνο που είχε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ούτε βέβαια και ο ΠΑΟΚ θα τον πουλήσει στο Κατάρ και δεν θα εισπράξει και από εκεί χρήματα. Υπήρξε μια κουβέντα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, μεταξύ του Ρασβάν Λουτσέσκου και του Ιβάν Σαββίδη, μια κουβέντα που έγινε την περασμένη Παρασκευή. Δόθηκε ένα περιθώριο μέσα στο Σαββατοκύριακο να το ξανασκεφτούν και οι δύο. Ο Σαββίδης του ξεκαθάρισε ότι για διάφορους λόγους δεν θα ήθελε να συνεχίσει αυτή τη στιγμή τη συνεργασία μαζί του. Ο Λουτσέσκου το δέχτηκε, δεν θέλει να φύγει σαν εχθρός από τον ΠΑΟΚ. Έχει ζήσει πάρα πολλά πράγματα, είναι ο πιο πετυχημένος τεχνικός στην ιστορία της ομάδας. Κάποια στιγμή η ζωή δεν ξέρεις πώς θα φέρνει, ίσως να επιστρέψει για τρίτη φορά. Εάν έφευγε όμως, αν δεν έφευγε ως φίλος, δεν θα υπήρχε αυτή η πιθανότητα.
0: Προφανώς.
1: Προτιμά λοιπόν τώρα ο Λουτσέσκου να ακολουθήσει αυτή την οδό και για την υστεροφημία του, διότι είχαν αρχίσει και διάφορες δυσαρέσκειες από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ προς το πρόσωπό του. Του λέγαν όλοι ότι δεν είναι θέμα οικονομικό τώρα. Το θέμα είναι, εφόσον δεν σε θέλει ο μεγαλομέτοχος, πάρε το καπελάκι σου και φύγε, και κάποια στιγμή ίσως οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν. Και αυτό προτιμά να πράξει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Αυτό αναμένεται μέσα στην ημέρα, αλλά όλα δείχνουν ότι πράγματι η σημερινή είναι και η τελευταία μέρα του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Άρα θα πορευτεί η ομάδα από εδώ και πέρα με άλλον προπονητή, και φυσικά θα ξεκινήσει τώρα και μια άλλη κουβέντα για το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του.
0: Θα την παρακολουθούμε την κουβέντα αυτή. Παναγιώτη Στεφάνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη.

0: Μιλάμε για τέλος εποχής, έτσι. Και τώρα βέβαια τα πράγματα αλλάζουν, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να βγει στην αγορά και να ψάξει για προπονητή. Και μην θεωρείτε ότι είναι εύκολο να βρεις προπονητή όταν σε λίγες μέρες αρχίζει η προετοιμασία και όταν υποτίθεται Βιερίνια και Μάτος τρέχουν έναν κάποιο προγραμματισμό μεταγραφικό. Μη χρονοτριβούμε όμως, πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μας περιμένει στην άλλη άκρη ο Κώστας Αμοθράκης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι φίλε.
0: Πώς είσαι?
1: Εντάξει, παλεύω.
0: Όταν μου λες εντάξει, μου λες ότι βλέπεις καλά και από τα δύο μάτια.
1: Όχι,
0: αυτό
1: όχι,
0: μου λες.
1: Όχι, ακόμα όχι.
0: Ακόμα όχι. Καλύτερα από προχθές?
1: Όχι, θα πρέπει να περάσει μια εβδομάδα περίπου για να δούμε αν τη βελτίωση υπάρχει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, Κωστή.
1: Αμήν.
0: Λέμε κάθε φορά που μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός, ναι, επίκειται, ναι, ανακοινώσεις θα γίνουν κτλ. Αλλά αν εξαιρέσει κανείς την περίπτωση Φορτούνη που δεν είχε καμία δυσκολία, δεν προχωράει τίποτα ή σχεδόν τίποτα.
1: Εντάξει, και του Μαφαίου που θα την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα. Αυτό θεωρείται σίγουρο. Τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα.
0: Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Να βλέπουμε, ας πούμε, τώρα τι γίνεται με τον Μαρμούλ. Τον οποίο ο Ολυμπιακός φαινόταν να είναι σε καλό δρόμο η μεταγραφή αυτή. Αλλά το γεγονός ότι είναι 24 χρονών, ότι μένει ελεύθερος από την Las Palmas και ότι είναι αριστεροπόδαρο στόπερ, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι παίκτες αριστεροπόδαροι στόπερ σπανίζουν.
0: Ναι.
1: Ή τέλος πάντων είναι ακριβούτσικοι αν θέλεις. Οπότε φαίνεται να δυσκολεύει, γιατί έχουν μπει πολλές ομάδες. Η Φέγενοντ, η Βιγιαρεάλ και σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία έχει μπει και η Μπράγκα, η Πορτογαλική,
0: ναι,
1: που τον διεκδικεί. Δυσκολεύει αυτή η περίπτωση γιατί σου είπα τους λόγους. Πρώτον είναι σε μια πολύ καλή ηλικία και δεύτερον ότι είναι αριστεροπόδαρος. Έχω την αίσθηση αυτή τη στιγμή να μην αποκλείσουμε το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός να, όχι να καταφύγει, αλλά να πάει στην περίπτωση του Κάρμου. Αλλά βέβαια με την προϋπόθεση ότι ο Κάρμου δεν θα είναι αυτός ο Κάρμου που ξέραμε, που είχαμε γνωρίσει τη δεύτερη περίοδο.
0: Ναι, όπου μπορείς να τον πεις από αδιάφορο έως μέτριο, ρε παιδί μου.
1: Εγώ θα έλεγα το πρώτο.
0: Αδιάφορο.
1: Ήταν λάθος του γενικά, γιατί ενώ ήξερε, έβλεπε ότι δεν είναι ζεστός, παρέμεινε. Να υπενθυμίσω ότι ο Κάρμο ανήκει στην Νότιχαμ, έτσι. Πήγε στην Ισπανία, δεν τα πήγε καλά με την ομάδα του, υποβιβάστηκε και τώρα φαίνεται να έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, τουλάχιστον αυτό λέγεται. Όπως και ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι αρνητικός στην περίπτωση αυτή με τον Γκάρμο, γιατί το ξέρουμε, μας ξέρει.
0: Και ποιος να είναι αρνητικός φέροντας στο μυαλό του την πρώτη χρονιά του Γκάρμο, έτσι.
1: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, είναι ένας στόπερ αριστεροπόδαρος ο οποίος μπορεί να κάνει παιχνίδι από πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και ο Πιρόλα που έχει κάνει μια τρομερή χρονιά
0: δεν το έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Δεν το έχει αυτό, έχει άλλα καλά στοιχεία ο Ιταλός. Αυτό του Γκάρμο δεν το έχει. Και γι' αυτό στον Ολυμπιακό έχουν αρχίσει και το σκέπτονται σοβαρά για το ενδεχόμενο επιστροφή του, και μάλιστα αφού υπάρχει και συνδιοκτησία με την Νότια, άρα θα είναι μια εύκολη περίπτωση ή με δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά για ό,τι αφορά τους στόπερ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός περιμένει απάντηση από τον Ρόκα, τον εξτρέμ της Χιρόνα. Και αυτή είναι μια περίπτωση που φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, αλλά όπως με βλέπεις είμαι γενικά επιφυλακτικός.
0: Είναι νεαρός αυτός, έτσι, 20-21.
1: Ναι. Είναι 20 χρονών. Είναι, φαίνεται να είναι ένα καλό project το οποίο το κυνηγάνε στον Ολυμπιακό. Έχει παίξει στην Εθνική Άντερ 21 της Ισπανίας και γενικά είναι ένας παίκτης που αρέσει τον Μεντιλίμπα. Μέχρι εκεί αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα πρέπει να έχουμε εξελίξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε δύο εβδομάδες ακριβώς, με την επόμενη Δευτέρα, ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, Γιώργου.
0: Ναι.
1: Με τη συνάντηση στο Ρέντι, και από εκεί και πέρα, μετά από 4-5 μέρες, θα υπάρχει αναχώρηση για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο. Οπότε ο Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρος ότι θα ήθελε 4-5 από τις παίχτες που έχει στο μπλοκάκι του ή εν πάση περιπτώσει που υπάρχουν στη λίστα του Ολυμπιακού, να τους έχει στην προετοιμασία. Όπως και το αμυντικό χαφ. Δεν μπορεί να μείνει Ολυμπιακός μόνο με τον Ντάνι Γκαρτία. Αυτός ο Νοά Καντού της Λοριάν, 1,91 ύψος, βέβαια είναι 27, αλλά εντάξει, δεν τον κάνουμε και γερό.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι μια καλή περίπτωση να προσέξουμε και αυτόν τον παίκτη που φαίνεται να θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα. Γιατί τον Ολυμπιακό μετράνε αυτό, Γιώργο, πολύ. Να θέλει κάποιος πραγματικά να έρθει.
0: Βέβαια.
1: Να μπουν
0: διαφορετικά
1: σε
0: έχεις μούτρα, αντιστημίες, έχεις τέτοια πράγματα.
1: Όχι μόνο αυτό. Να μπουν σε σύριαλ, να τραβήξουν όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο να περιμένουμε κτλ. Δεν το θέλουν. Θέλουν να ξεκαθαρίσουν όσο μπορούν πιο γρήγορα τα πράγματα. Ξέρουμε ότι αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Έτσι βλέπουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές γενικά και ειδικά που είμαστε ακόμα στις αρχές της μεταγραφικής περίοδου. Αλλά θα πρέπει και ο προπονητής να ετοιμάσει την ομάδα, γιατί σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές φέτος υπάρχουν τα προκριματικά του Champions League και θα πρέπει να έχει μια ομάδα έτοιμη στις 3 με 4 Αυγούστου. Βέβαια, όπως δείχνουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, με σύντομο φορτούνι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτά τα παιχνίδια και το δεξιμπακ τον Μαθαίο, γιατί ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει δεξιμπακ αυτή τη στιγμή, θα πάει με τη γνώριμη του ενδεκάδα, αυτή, την περσινή δηλαδή. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να πάει στην προετοιμασία και να μην έχουν πάει 2-3 παίκτες που τους θέλει και να τους χρησιμοποιήσει στα προγραμματικά μου φαντάζει λίγο δύσκολο.
0: Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι οι παίκτες που φαίνεται να κυνηγάει ο Ολυμπιακός, έτσι, είναι παίκτες από την Ισπανία, άρα καθ' υπόδειξη του προπονητή, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Αυτό είναι το δεδομένο.
1: Και όχι μόνο
0: γιατί
1: αυτό,
0: ξέραμε μέχρι πέρσι δηλαδή διστακτικός ο Μεντιλίμπαρ, δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ, δεν προτείνει ο Μεντιλίμπαρ. Φέτος έχει προτείνει ο Μεντιλίμπαρ και μάλιστα νωρίς.
1: Όχι μόνο αυτό, ρε Γιώργη. Mm-hmm. Είναι και το θέμα ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κινείται σε ένα περιορισμένο χώρο τα μεταγραφικά για τον απλούστατο λόγο ότι έχει στο ρόστερ του 7 ξένου.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ξεφορτώσει.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να κάνουμε συζήτηση. Διάβασα προχθές για ένα Βραζιλιάνο κτλ. Πώς είναι να συζητήσει όταν έχει 7 ξένου και δεν ξέρει αν θα φύγουν οι δύο. Το Ορτέγκα ακόμα περιμένουμε την πρόταση.
0: Ναι.
1: Φαίνεται τώρα ότι υπάρχει άλλη ιταλική ομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει με τα λόγια δεν κάνουμε συζήτηση.
0: Προφανώς.
1: Και με τα αν, τι θα γίνει με τον Κλέιτον, τι θα γίνει με τον Ταρέμι, ο οποίος ο Ταρέμι θα αποφασίσει μετά το Μουντιάλ τι θα κάνει, και το βρίσκω λογικό. Για μένα ναι, θα αποχωρήσει. Άντε σε όλους αυτούς τους παίκτες να προσθέσουμε τον Γιάρεμτσουκ, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι από την επιθυμία του προπονητή να επιστρέψει στο ρόστερ ο Ουκρανός και να είναι ο βασικός στόπερ. Στην προετοιμασία και στα πρώτα παιχνίδια τα προκριματικά.
0: Βασικό σεντερφόρ, ναι. Και,
1: ναι, όπως είδα και το Μαρόκο με τη Βραζιλία, το Μαρόκο θα φτάσει ψηλά. Άρα,
0: καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Άρα, μην ξεχνάμε το προηγούμενο Μουντιάλ και τέταρτη, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι καλύτερη από την ομάδα
0: αυτή. Την εντύπωση έχω και εγώ. Τετραετία. Πολύ ταχυδυναμική.
1: Και βλέπα ρε εσύ Γιώργο αυτό τον Ουναή του Παναθηναϊκού. Πεχταράς είναι αυτός.
0: Πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης.
1: Αυτός είναι ο ιδανικός χαφ.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Πώς δεν μπόρεσα να τον κρατήσω. Είναι ο πιο ολοκληρωμένος χαφ αυτή τη στιγμή από αυτός που βλέπω από που έχω δει μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά ο Ουναή έκανε πολύ καλή εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Και το ξέρουμε ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν το εννοώ και πέρσι.
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, τώρα το διαπίστωσα περισσότερο. Είχα επικεντρωμένο. Επειδή μου αρέσει γενικά το Μαρόκο, αν και δεν έπαιξε ο Ελκαμπή.
0: Και με αυτόν τον Σαϊμπαρί στην κορυφή της επίθεσης.
1: Καλά αυτός είναι. Εντάξει. Αυτόν είχε παίξει ο Ολυμπιακός με την Ερχόβεν, δεν είχε αντίπαλο. Αν δεν κάνω λάθος. Και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ είχε πιστήσει την προσοχή σε αυτόν τον παίκτη. Το πλασέ που κάνει το σκάψιμο.
0: Άλλο
1: πράγμα. Όσο μπορούσα να δω, γιατί δεν βλέπω και πάρα πολύ καλά να σου πω την αλήθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούσα, προσπαθώ, κάνω μεγάλη προσπάθεια για να δω τα παιχνίδια.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τρομερό πλασέ, τρομερό σκάψιμο, τρομερό τελείωμα. Και δεν είναι και center for, έτσι.
0: Όχι.
1: Ψευτοενιάρη.
0: Ψευτοενιάρη. Εντυπωσιακό παίκτη.
1: Οπότε, για να καταλήξω κάπου, ο Ελκαμπή φαντάζομαι δυστυχώς ότι μπορεί να καθυστερήσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι με ώρα μου θα χρειαστεί να πάρει και ανάσες, έτσι, να πάρει έτσι μια άδεια. Έρχεται από ένα κουραστικό κόπα Αφρικά το χειμώνα. Το είδαμε, την έβγαλε αυτή την κούραση και ψυχική και σωματική. Έτσι, ναι. Οπότε Ολυμπιακός με ποιο σεντερφόρ θα πάει στην προετοιμασία και στα προκριματικά. Ακόμα και ο Κλέιτον είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στην προετοιμασία μέχρι να, να δουν τι θα γίνει στον Ολυμπιακό ή να ψάξουν και για άλλο σεντερφόρ. Μην το αποκλείσουμε και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Καλά, Γεωργάκη. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμαθράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Να επαναλάβω το δώρο του σταθμού, 3 μέρες με 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Τσελεμέντε. Φυσικά θα έχει και φαγητό. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνο. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, όχι αυτή την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη, 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Και ήρθε η ώρα τώρα να συναντηθούμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μεσημέρι, ναι, έχω χάσει λίγο την ώρα με το Μουντιάλ.
0: Ναι, μεσημέρι είναι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με Μουντιάλ. Υπάρχει κάτι από αυτά που έχεις δει και σου έχει χτυπήσει στο μάτι? Ομάδα, παίκτης, αποτέλεσμα, οτιδήποτε.
2: Ομάδα, παίκτης, αποτέλεσμα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι διαφορές Ευρώπης και άλλων χωρών δεν είναι τόσο μεγάλες. Δηλαδή. Ποιες ευρωπαϊκές έχουν νικήσει μέχρι στιγμής? Όσες είχαν βατά παιχνίδια. Νίκησε η Σκωτία την ΑΕΔ, νίκησε η Γερμανία του Κορασάου και η Σουηδία την Τινησία που ήταν πολύ χειρότερη από όσο περιμέναμε. Οι υπόλοιπες έχουν δυσκολευτεί, δηλαδή. Και η Ολλανδία χθες με την Ιαπωνία. Και γενικώς βλέπουμε ότι η ψαλίδα ψιλοκλίνει. Αν, γιατί δεν το είδα live, αλλά είδα χθενή στιγμότητα μέχρι στιγμής την πιο εμφαντική νίκη, ενώ από θέμα αντιπάλων κτλ. Έχει κάνει η Αμερική, γιατί η Παραγουάη πήγε με τις καλύτερες προδιαγραφές της. Στο φετινό Μουντιάλ,
0: ναι.
2: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οι Αμερικανοί έχουν τρελαθεί. Και επίσης, ρε φίλε, δηλαδή μου είχαν σπάσει τηλεόραση, τα έβαλα ρολόι χθες. Ξέρεις πόσο αγαπώ το τουρκικό πρωτάθλημα γενικώς. Έχει γραφτεί ιστορία χθες στο Αυστραλία-Τουρκία. Μόλις λέει για δεύτερη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, νίκησε ομάδα που είχε λιγότερο από 30% κατοχή στο γήπεδο.
0: Ναι,
2: 30
0: ναι.
2: Τελικές είχαν οι Τούρκοι. Απίστευτα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό
0: με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα σχεδόν απίστευτο ήταν αυτό των Τούρκων με τους Αυστραλούς.
2: Με βάση την εικόνα, βέβαια, γιατί δεν εννοείται ότι οι διαφορές τους δεν τείχουν να είναι τόσο μεγάλες κτλ. Και πραγματικά, εγώ να το πω, αλλά βέβαια να θυμίσω ότι και άλλες εν τέλει παγκόσμιες πρωταθλήτριες δεν ξεκίνησαν καλά στα Μουντιάλ. Έτσι, μία ήταν η Αργεντινή, προς θυμόμαστε το 22, και η Ισπανία το 10 το πήρε χάσει την Ελβετία. Και οι Αργεντίνοι είχαν χάσει από τους Σαουδάραβες πριν 4 χρόνια στο Κατάρ. Να τα λέμε αυτά. Αλλά η Βραζιλία, φίλε, ήταν πονόματος. Πραγματικά πονόματος.
0: Απογοήτευση, δηλαδή. Πες το, απογοήτευση, ναι, ναι.
2: Ναι, δηλαδή άλλα πράγματα περίμενες και οι Μαροκινοί μπήκαν και πολύ δυνατά. Δεν υπάρχει, λέει, άλλη ομάδα που μας έχει κάνει εξφάσεις το πρώτο 15-16 λεπτά όπως είχε γίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό, ας πούμε, το Καρλέτο, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι και τόσο εύκολο ένας προπονητής συλλόγου να πηγαίνει σε εθνική ομάδα. Είναι δύσκολο, δεν προσαρμόζει εύκολα. Παρ' όλα αυτά, να τους ξαναδούμε. Είναι και οι συνθήκες περίεργες.
0: Εγώ λέω ναι, να τους ξαναδούμε, αλλά κάπως αυτή η δήλωση που έκανε μετά το παιχνίδι ο Ανσελότη, ότι εντάξει, το πρώτο ημίχρονο δεν είμαστε καλοί, κάναμε κάποια λάθη και δώσαμε πολλά φάουλ, αλλά είμαι ικανοποιημένος από το δεύτερο.
2: Θυμίσα τα μάν.
0: Ναι, ρε παιδί, τι διάλογο, α πούμε. Τόσο χαμηλά το βάζει τον πύχη για τη Βραζιλία.
2: Ίσως να μην θέλουν να τους πιέσει.
0: Ναι,
2: τίμιο το Κουρασάο, πολύ τους χάρηκα.
0: Βάλανε και γκολ, τι άλλο θέλουν.
2: Οι εικόνες μέχρι στιγμής, οι εικόνες έτσι που έχω κρατήσει μέχρι στιγμής είναι τρεις. Καταρχάς τα δάκρυα του Ντίκα Αδβοκάτ χτες,
0: ναι.
2: Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι ο προπονητής Κουρασάο, τόσο ότι έγινε ο γυραιότερος στην ιστορία του Μουντιάλ προπονητής. Είδα, ρε παιδί μου, τρομερό πράγμα το να κάτσει σε πάγκο ομάδα σε Μουντιάλ και τρώσε 7 γκολ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Εννοείται ότι οι εικόνες που είδαμε σήμερα το πρωί, έτσι, μετά τη λήξη του αγώνα της Ιαπωνίας, τρέχουν και καθαρίζουν ένα τεράστιο γήπεδο.
0: Βέβαια.
2: Και επίσης, που δεν μου άρεσε, ο κακομοίρης ο διαιτητής που δεν ήξερε αγγλικά και προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τον Νοτιοαφρικανό στη.
0: Ναι, Φρενιέρα. Αυτό δεν ήταν ωραίο.
2: Το χειρότερο, εσύ ποιο είναι? Τους έχουμε κάνει ρομπότ, τους φοράμε 15 καλώδια.
0: Ναι, ναι. Είναι αποκρουστική εικόνα.
2: Είναι και αποκρουστική εικόνα. Δηλαδή, θα μπορούσε με την τεχνολογία να γίνει καλύτερο. Και επιπροσθέτως, αυτό το cooling break δεν είναι πάντα που θα έπρεπε να ήταν στη διακριτική ευχέρεια. Το έχουν πουλήσει τώρα αυτοί, μετά το σκάνδαλο που έγινε με το, και τη δικαστική ήττα που είχαν με το Fox Sports πριν από 4 χρόνια. Θα σας πω για όσους ξέρουν την ιστορία. Αυτή ήταν 1 λεπτό. Μα 3 λεπτά, ρε, εσύ. Δηλαδή πες ότι τρως γκολ στο 19 και πας σε να κάνεις φάση στο 20 να ισοφαρίσεις και είσαι έτοιμος να ισοφαρίσεις. Δηλαδή τους έχεις πάρει τον αέρα μετά τον γκολ που δέχτηκες και ξαφνικά 3 λεπτά διακοπή.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι βοηθάει αυτή η αμερικανοποίηση. Όχι, δεν νομίζω. Βέβαια, δεν βοηθάει αυτή η αμερικανοποίηση του σπορ καθόλου.
0: Όχι, καθόλου.
2: Λέει, για να καταλάβετε, όταν η FIFA αποφάσισε να κάνει το Μουντιάλ φθινόπωρο πια στο Κατάρ, το Fox στην Αμερική του πήγε δικαστικά και του λέει: εμείς είχαμε πληρώσει πριν από χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα για να γίνει καλοκαίρι. Yeah. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο μεταδίδουμε άλλα πράγματα. Και έχουμε χασούρα. Και επειδή η FIFA κατάλαβε ότι θα έχει πολύ μεγάλη δικαστική, θα έχει μάλλον δικαστική ήττα και προφανώς και πολύ μεγάλο πρόστιμο, τι κάναμε, πήγαν στο Fox και του λένε: θα πάρει το επόμενο Μουντιάλ. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα και το μεθεπόμενο του 30 στο 1 τρίτο της τιμής. Και επίσης το 26 θα καθιερώσουμε και τα 3 λεπτά που λυμπέρξε για να μεταδίδει διαφημίσεις.
0: Και έτσι έγινε η δουλειά. Πολύ ενδιαφέρον. Μόνο ένα συγγραφέα του Μουντιάλ εμπιστευτικό θα μπορούσα να μας τα πει αυτά, φίλε.
2: Αυτά. Ολλανδία δεν ήταν κακή ρεσί, αλλά.
0: Όχι, αλλά και οι Ιάπωνες δεν ήταν κακοί.
2: Του λείπει ρεσί ένα φόρβο, θα έλεγα αυτό το πράγμα. Ο Ντεπάη και ο Μάλεν και ο Χάκπο. Και δεν είναι φόρ περιοχή, παιδί μα. Ένα Κλάιφερτ, ρε παιδί μα. Ένα Κλάιφερτ λείπει. Εντάξει, γιατί να με το συζητώ, οι Ιαπωνέζοι πολύ καλοί.
0: Ναι.
2: Σουηδία δεν είδα, εντάξει, ήταν παιδιά τα πολύ
0: προχωρημένα. Δεν αντέχω. Είδα λίγο.
2: Αλλά η Σουηδία είναι ένα έτσι και η στάδια που παρακολουθούμε. Γιατί θυμίζω δεν κανένα ανοίξει τα προκληματικά. Τη πέρασαν από τη θέση του Nations League.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τώρα όταν έχει Ίσακ και Γιώκερες μπροστά. Δηλαδή. Εννοείται να συγκεκριθεί. Τόσο έχουμε δει κάμποσες, νομίζω σχεδόν το 1 τρίτο, θα δούμε κι άλλες.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν έχουμε δει καλά ακόμα. Αγγλία, Αργεντινή,
0: Πορτογαλία, Ιταλία.
2: Έχουμε πραγματάκια ακόμα να δούμε. Σήμερα θα δούμε και το Βέλγιο, να δούμε τι κάπνουν φουμάρια για τη φουρνιά. Ουρουάη επίσης να δούμε, που γκρινιάζουν για τον Μπιέλισσα.
0: Ναι,
2: Ισπανία επίσης, σήμερα βέβαια με το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει. Ευτυχώς είναι νωρίς, 8, 11 και 2. Κάπως θα τα δούμε.
0: Πρωτάθλημα μπάσκετ.
2: Πρωτάθλημα μπάσκετ, κοίταξε. Καταρχάς θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ελπίζω κάποιοι να καταλάβανε γιατί, αν ισχύει αυτό το ρεπορτάζ, γιατί το κάνει ο ρεπορτάζ μπάσκετ, γιατί ο Αταμάν δεν ήθελε τον Derek Jones. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά σειρά του τελικού. Δηλαδή, στον Άκα τον έχουμε δει να πηγαίνει και να επιτίθεται φρασιστικά στον προπονητή του και να διαμαρτύρεται. Αυτό δεν το κάνει καρδιά για το γόνο. Πα τα ποδήλατα και του λε: coach, τι είναι εδώ. Έτσι δεν είναι. Είναι προσβλητικό για τον άνθρωπο. Εγώ απορώ πω ο Μπαρτζόκα δεν τον ξαπόσχε στα ποδήλατα εκείνη. Και έχει κάνει αυτά που έχει κάνει με τον Νάν. Εντάξει, διαβάζουμε τώρα ότι ο Νάν έχει χτύπημα στα πλευρά και βλέποντας κάτι βίντεο είναι όχι αντιαθλητικά αυτά τα χτυπήματα. Παιδιά, αφήστε για ποια ομάδα μιλάμε και για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε. Τέτοιοι παίκτες δεν πρέπει να μπαίνουν στο παρκέ. Έτσι, δηλαδή αμαυρώνει την εικόνα του Ολυμπιακού και το πρωτάθλημά του αυτό που έγινε μετά. Εσύ, δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους. Αυτά δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα για τον Ταϊρή. Διακοπή συμβολίου και ξαποστείλετε τον κρύο και τη συμβολή έχετε το παιδί. Κατά τα άλλα, κοίταξε, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος του αναμενόμενου θεωρώ στη σειρά. Έτσι που το πήγε με 3-2. Έχει τα παραπονά του. Θεωρώ ότι στο Game 5 ήταν όχι από τα 5 παιχνίδια ίσως η πιο νορμάλ διατησία και για τους δύο. Όχι ότι ήταν καλή. Το ξαναπεί Έλληνες και ξένοι διαιτητές στο μπάσκετ είναι απαράδεκτη. Δεν έχουν τα ίδια κριτήρια, με αποτέλεσμα και οι παίκτες να μην ξέρουν ότι στο Game 4 ξέρω εγώ επιτρέπονται τα σκληρά φάουλ, το Game 5 δεν επιτρέπονται. Τύχιο παράδειγμα. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος συνολικά φέτος σεζόν του Παναθηναϊκού και δίκαια πήρε το πρωτάθλημα εν τέλει. Αλλά από εκεί πέρα μπορούμε να συζητάμε για καιρό. Τέλος πάντων, η είδηση τη μέρα για μένα είναι. Εγώ δεν το περίμενα. Για το Ρασβάν.
0: Για το Ρασβάν, το είπα και εγώ αυτήν την είδηση τη ημέρα.
2: Εσύ εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, δεν τον τρώγατε ένα μήνα πριν να πάμε να το κλείσουμε και στον Παναθηναϊκό. Που ψάχναμε και φέραμε το δανό μάγο. Μακάρι να τα καταφέρει το παιδί. Έτσι.
0: Ναι.
2: Οι κινήσεις του Παναθηναϊκού δείχνουν ότι υπάρχει πλάνο και υπάρχουν αποφάσεις. Οι αποδεσμεύσεις. Ποιοι πολλούνται και οι παίκτες που πάει να κλείσει, προφανώς έχει τεθεί ένα πλάνο. Αυτό είναι αισιόδοξο.
0: Ναι.
2: Τώρα, αν το πλάνο βγει στο γήπεδο.
0: Άλλη κουβέντα.
2: Θα φανεί μετά. Ο Πάοκ πραγματικά. Μένα μου μοιάζει λευκή πετσέτα όλο αυτό, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, γιατί συνδυάζεται μάλλον με οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν.
2: Ναι, έτσι, αλλά όταν ο προπονητής σου λέει: έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και θέλω να μείνω, άρα θα πάρει αποζημίωση φεύγοντας ο άνθρωπος. Έτσι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι σε ενετικό διαζύγιο και δεν θα πάρει αποζημίωση. Και γι' αυτό έγινε όλη η φασαρία.
2: Μάλιστα. Λάθος, μέγα λάθος.
0: Ναι.
2: να πας να πάρεις ποιον και να ψάξεις τι. Δηλαδή, ακόμη και καλό προπονητή που έφερε, θυμίζω. Γιατί ο Αμπέλ Φερέιρα ήταν πραγματικά καλό προπονητή. Βλέπουμε και τι κάνει όταν έρθει για τον Πάο. Έχει αρρώσει όλη τη Λατινική Αμερική ο άνθρωπο. Με την Παλμέιρα. Παρ' όλα αυτά, είχε αμφισβητηθεί πάρα πολύ έντονα στον Πάο. Mm-hmm. Δηλαδή, και πού θα στραφεί τώρα ο Πάο. Πρέπει να πάρει Έλληνα.
0: Ελάτε.
2: Σαν το όνομα του Νίκο του Παπαδόπουλου. Και θα τα πούμε.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, Γιώργο μου. Να σε
0: ήταν
2: καλά.
0: Ο Νίκος Μποζιονέλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε μικρή διακοπή. Θα μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Προναρά. Και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε με ένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι μία.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Με την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Τέλος από τον ΠΑΟ Κουρασβάν Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους πρόμαυρους έπειτα από 5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Τα τυπικά απομένουν μόνο για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γιάκουμπ Νίστρουπ ώστε να πιάσει δουλειά ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη ξεκινάει η προετοιμασία των Πράσινων. Άνθρωποι του Τριφυλιού θα συναντηθούν με τον Λεβαδιακό για την περίπτωση του δεξιού αμυντικού των Βιωτών, Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις εντός της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης τις επόμενες ημέρες. Η Μπράγα ενδιαφέρεται για τον 24χρονο στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλ, που το όνομά του είχε συνδεθεί με τους Πειραιώτες, σύμφωνα με την Εμούντο Ντεπορτίβο. Στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων βρίσκεται ο 22χρονος Σουηδοβόσνιο στόπερ της Σάντερφιορντ, Ζινεντίν Σμάιλοβιτς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Διεξήχθη χθες στην πλατεία Αιτού η τελετή για την έναρξη της περιοδίας του τροπέου της πρωταθλήτριας ΑΕΚ σε πόλεις και νησιά όλης της Ελλάδας μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Αυτή την ώρα παρουσιάζεται από τον Άρη ο νέος προπονητής της ομάδας Βασίλης Πανούλης στην αίθουσα τύπου Ηλίας Ζούγρης του Αλεξάνδριου. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Αμερικανού σέντερ Ντεβόντε Άψον μέχρι το τέλος σεζόν. Στο Champions League του Βόλεϊ Ανδρών θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός με έδρα το ΔΑΚ Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση του 25χρονου διεθνούς ακραίου Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου μέχρι το 2027. Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες παραμονής του Οδυσσέα Βλαχοδήμου Σεβίλη, σύμφωνα με την ΑΣ. Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στον Ντάλλας στην πρώτη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Μουντιάλ. Τα γκολ των Ολλανδών σημείωσαν οι Φαν Ντάικ στο 51 και Σάμερβιλ στο 64, ενώ για τους Ιάπωνες σκόραραν οι Νακαμούρα στο 57 και Καμάντα στο 89. Στο άλλο παιχνίδι του έκτου γκρουπ η Σουηδία επικράτησε 5-1 τις Τινησίες. Για τους Σκανδιναβούς τα γκολ πέτυχαν οι Αγιάροι στο 7 και στο 90-6, Ίσακ στο 30, Γιόκερες στο 57 και Σβάνμπεργκ στο 84. Για τους Αφρικανούς μείωσε στο 43 ο Ρετίκ. Για τον πέμπτο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η ακτή Ελεφαντός του ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας 1-0 του Ισημερινού χάρη σε γκολ που πέτυχε στο 90 ο Αμάν Ντιαλό. Στο σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χιλάκης.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
8: Go!
9: Ο Γιώργος
6: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον 943 Intervention Sports και στην εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». I love σουβλάκι για να χορτάσετε την πείνα σας. I love σουβλάκι εξυπηρετούνται όλες οι περιοχές από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφικε. Ο Γέρακας και η Παλίνη και η Κηφισιά και το Μαρούσι και η Νέα Ερυθρέα και η Νέα Ιωνία και η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα και η Μεταμόρφωση. Παντού σε αυτές τις περιοχές I love σουβλάκι. I love σουβλάκι. Στείλετε την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr online και έρχεται γρήγορα. Τι θέλετε, κοτόπουλο, χοιρινό, θέλετε καλαμάκι, θέλετε τυλιχτό, θέλετε μερίδα? Τα καλύτερα κρέατα ζουμερά ψημένα I love souvlaki και ilovesouvlaki.gr για να έρθει η παραγγελία στην πόρτα σας, στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, στην επιχείρησή σας. I love souvlaki και καλή σας όρεξη.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: Coach Μπαρτζόκα, ο κύριος Νίκος εννοείται πως Γιονέλο απορεί που δεν έχει διώξει από την ομάδα των Τζόουνς. Και άλλος μπούκουρας μας βρήκε. Ο φίλος που υπογράφει με It's Me, να τα ξεχάσει αυτά που ξέρει. Εντάξει, αλλού. Ο Χάρης λέει: Μπος Γιονέλο, είδες τι έγινε, να αγιάσει το χέρι του Ταϊρίκ με τον αλήτη τον Ναν. Δηλαδή ο Ναν είναι αλήτης και ο Ταϊρίκ δεν είναι, έτσι Χάρη? Είναι το ίδιο αλήτης, το ίδιο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Καμία.

Όποιος δεν είναι αλήτης μετά από αυτή τη συμπεριφορά, τουλάχιστον ζητάει συγγνώμη. Τώρα, αν σας ενοχλεί που τα ακούτε γιατί σας χαλάει την όραση που είναι χρωματιστή, πότε κόκκινη και πότε πράσινη, στενοχώρια μου μεγάλη.

Γεια σου φίλε μου Θανάση από τη Νέα Φιλαδέλφια. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Τι να σου πω Θανάση μου. Όταν δικαιολογείς την μπουνιά, δεν υπάρχει θέμα για να συζητήσουμε Θανάση. Δεν υπάρχει θέμα για να συζητήσουμε. Όταν δικαιολογείς την μπουνιά. Όταν δικαιολογείς την μπουνιά σου φταίνει οι δημοσιογράφοι. Γιατί δεν λένε αυτά που θέλεις να ακούσεις. Μα υπάρχουν άλλα ραδιόφωνα Θανάση, άμα θες να πας να ακούσεις αυτά που θέλεις. Αυτό δεν είναι το καλύτερο. Εδώ δεν είναι το Πριτανείο για να συστήσονται ραδιοφωνικώς οι διάφοροι κόπανοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Εδώ είναι ένα ραδιόφωνο για να οξύνεις την κριτική σου σκέψη. Να συμφωνείς, να διαφωνείς, είναι δικαίωμά σου, αλλά να οξύνεις την κριτική σου σκέψη. Εάν δεν θες να το κάνεις αυτό, διότι βλέπεις το χρώμα της ομάδας σου και ειδονίζεσαι και νομίζεις ότι αυτό είναι το υπέρτατο ιδανικό, είσαι άξιος της τύχης σου.

Έχετε συνηθίσει να σας, να σας κανακεύουν τον οπαδισμό και να σας κολακεύουν για τις ψευτομαγκές σας, έτσι. Που σας αρέσει να βλέπετε μπουνιές όταν τις ρίχνουν οι άλλοι και να τις δικαιολογείτε.

Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: καλησπέρα, Τιτάνα, coach και Λάκη. Για να είμαστε σωστοί, θα πρέπει και ο Ταϊρίκ και ο Νάν να αποτελέσουν παρελθόν από τις ομάδες τους, ή αλλιώς η τιμωρία τους να είναι παραδειγματική. Στο φινάλε, αν δεν τους αρέσει το μπάσκετ, θα τις γίνουν πυγμάκι, λέει ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι.

0: Πάμε τώρα στον άλλο θείο από το χωριό, τον Γιώργο Καλίδη. Γιώργο, ανάψανε τα πνεύματα εδώ πέρα, διότι κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι δικαιολογημένη μια μπουνιά του Ταϊρίκ Τζον στον Ναν, επειδή ο Ναν ξεκίνησε πρώτος σπρώχνοντας εκτός γηπέδου. Άσε τι έγινε μέσα στο γήπεδο. Και εγώ λέω ότι όσοι τα κάνουν αυτά έχουν στραβωμάρα, οπαδική στραβωμάρα. Αυτό έχουν, για να μην πω τίποτα χειρότερο.
1: Σε άκουσα, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουμε υπερτιμήσει την ευφυΐα ορισμένων. Mm-hmm. Μου γράφει ένα σχόλιο, mm-hmm. θέλοντας να δείξει καταρχήν ότι είναι και γνώσεις του αντικειμένου, και αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που λες, αλλά κυρίως να βγάλει από μέσα του όλο αυτό, όλη αυτή την καταπίεση χρόνου. Ο Σχοινάς, ο Βορεάδης, ο Πηλεϊδης, ο Κουκουλεκίδης, ο Χριστοδούλου, ο Φούφης, ο Ταματζής, Κορομιλάς, Αναστόπουλος, Ζαβρανός, αλλά πάνω απ' όλα ο Βασιλακόπουλος, να γυρίσουν πίσω άμεσα, είναι απέτηση του λαού. Αυτός λοιπόν ο βλάκας, γιατί πρόκειται περί βλακός, δεν γνωρίζει και κάνει και τον έξυπνο. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, μπαίνει να σχολιάσει, σαν να μπω εγώ, ας πούμε, να σχολιάσω μια δημιουργία, ξέρω εγώ, το Αρμάνι του Βερσάτζε, αυτές τις χώρες τους, που λες και ξέρω από μόδα, ας πούμε, που άμα μου δώσει ένα σακί, θα το βάλω, αρκεί να ξέρω από πού είναι το μπρος και από το πίσω. Λοιπόν, μπαίνει αυτός λοιπόν να σχολιάσει ο πανεπιστήμονας και λέει, ποιοι θέλει να γυρίσουν πίσω. Ο Κουκουλεκίδης που αναφέρει είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Αυτός δηλαδή που ορίζει τους διαιτητές. Είναι δηλαδή, υποτίθεται, αν κάνει το ρόλο του, ό,τι σημαντικότερο στην διαιτησία. Ναι. Είχε μια αστοχία το παιδί. Προκάτοχος του Κουκουλεκίδη, ισχυρός άνδρας στη διαιτησία, ήταν ο Χριστοδούλου. Δεύτερη αστοχία. Ο Πιλοίδης είναι μέλος της ΚΕΔ. Τρίτη αστοχία. Ο Τανατζής είναι αυτή τη στιγμή ο εθνικός καθηγητής διαιτησίας. Τέταρτη αστοχία. Ο Σκηνάς είναι πρώην μέλος της ΚΕΔ που έδωσε τη θέση του στον Πιλοίδη. Πέμπτη αστοχία. Και ο Βορεάδης είναι παρατηρητής διαιτησίας. Του λες λοιπόν ότι είναι βλάκας ή δεν του το λες? Πες μου, για να καταλάβω.
0: Τουλάχιστον ότι είναι άσχετος.
1: Άσχετος μπορεί να είναι. Γιατί παίρνεις τον κόπο να γράψεις? Και εγώ άσχετος είμαι περί των φασουλολάχανων. Δεν λέω πώς θα τα φτιάξεις. Δεν δίνω συντάγες μαγειρικής. Αφήστε λοιπόν τις χαζουμάρες που ακούτε, τα βιντεάκια, γιατί τώρα έχουμε το εξής πρόβλημα, Γιώργο. Επειδή παντού υπάρχει μια εικόνα και παντού υπάρχει ένα κινητό που σηκώνεται, σου λέει ο άλλος, είδα σε βίντεο, α, τον έσπρωξε ο Ναν. Άμα σε σπρώξε δηλαδή κάποιος, δικαιολογήσα να τον πυροβολήσεις. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Το ζήτημα είναι το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που προσπαθούν να το ισορροπήσουν. Είναι ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, από 15.000 πώς ήταν στο ΣΕΦ, αποθεώθηκε περισσότερο από το Φουρνιέ που ήταν MVP. Γιατί? Γιατί έκανε ψευτομαγκές. Ο ίδιος Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος στον τέταρτο τελικό αποβλήθηκε με 5 φάουλ γιατί πήγαινε και κουτούλα για τους αντιπάλους του, ανοήτως, χωρίς να βοηθήσει κατ' ελάχιστον την ομάδα του, και πηγαίνοντας προς τον πάγκο, πήγε να κάνει τον πάγκο όπα. Και αν δεν συγκρατιόταν ο Μπαρτζόκας, θα συζητούσαμε ακόμα για το επεισόδιο ανάμεσά τους.
0: Έτσι.
1: Ο ίδιος Ταϊρίκ Τζόουνς είναι που την είχε πέσει στον Μπαρτζόκα όταν ήταν στην Παρτιζάν. Mm. Και πρόσεξε, τα λέω εγώ, ο οποίος έχω πει πολλάκες από αυτό το ραδιόφωνο, ότι η απόφαση του Ολυμπιακού να πάρει τον Τζόουνς και η ανοησία του Αταμάν, που είχε το προβάδισμα να μην τον πάρει, είναι που άλλαξε τις ισορροπίες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν σημαίνει ότι επειδή βοήθησε τον Ολυμπιακό ή επειδή δεν γουστάρουμε τον Ναν, είναι καλό κάποιος να τον χτυπάει.
0: Ναι.
1: Να το κλείσουμε, να τελειώνουμε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε παραπάνω. Και απλά το ζήτημα ποιο είναι? Ότι όλοι αυτοί που παλιά στα καφενεία δεν τολμούσαν να βγουν να τα πούν αυτά, mm-hmm. γιατί ήταν ο Μπάμπης ο Τακούνας και τους πέταγε κανένα γαλακτομπούρκο στο κεφάλι, τώρα βγαίνουν στα social media, τα γράφουν ανορθόγραφα, χαίρονται, παίρνουν και κανένα δυο like από δύο άλλους καθυστερημένους, οι οποίοι ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουν και τι διαβάζουν, αλλά σου λέει κάτι καλό, λέει εδώ τον Παναθηναϊκό Βρίζερα, πάμε παρακάτω, ή τον Ολυμπιακό αντίστοιχα, και νιώθουμε ότι είναι και δημοφιλής. Αυτό είναι. Απλά και όμορφα. Και προσπαθείς εσύ τώρα να τους δείξεις αν έχει γωνία το δεκάρικο. Τσαμπακόπος.
0: Δεν έχει το ρημάδι.
1: Είναι τσαμπακόπος. Και είναι τσαμπακόπος γιατί πρόσεξε. Δεν είναι το θέμα. Είναι το θέμα αυτή τι είναι έτοιμοι να ακούσουν, όχι τι λες εσύ. Και δυστυχώς δεν είναι έτοιμοι να τα ακούσουν. Γιατί δεν είναι έτοιμοι? Για τον ίδιο λόγο, καταρχήν και εγώ αν ήταν έτοιμοι να τα ακούσουν, με όλα όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα, θα είχαμε διαφορετικές κυβερνήσεις, θα είχαμε ανθρώπους στη φυλακή. Εγώ δεν είμαι υπέρ της στέρησης ελευθερίας, αλλά για κάποια πράγματα, όταν ας πούμε για παράδειγμα χάνονται ανθρώπινες ζωές με αυτόν τον τρόπο που χάθηκαν στα Τέμπη, ή όταν εξαφανίζονται εκατομμύρια από τον ΟΠΚΕΠΕ, κάποιος για άλλο πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο. Βλέπεις όμως ότι κυλάει μια χαρά η ζωή μας. Γιατί είναι αυτοί οι τύποι? Αυτοί και εσύ έχετε από μία ψήφο, είναι οι αστοχίες της δημοκρατίας αυτές.
0: Λέει εδώ ο Χάρης. Κόγκα, αγαπητέ, λέει, τον Αλμέιδα, γιατί τον είχες δικαιολογήσει τότε? Ποια η διαφορά, για να επιβεβαιωθεί αυτό που λες? Προφανώς δεν εννοεί τον Αλμέιδα, έτσι.
1: Τον Αλμέιδα, όταν είχε κάνει κίνηση, νομίζω προς οπαδούς, αν λέει αυτό. Γιατί ο Αλμέιδα δεν θυμάμαι να έχει χτυπήσει κανένα παίχτη.
0: Ο Αλμέιδα δεν έχει χτυπήσει παίχτη. Μάλλον άλλο εννοεί. Τον

0: Δεν θυμάμαι να έχεις δικαιολογήσει τον Αλμέιδα τότε.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά δεν κατάλαβα. Και να σου πω και κάτι. Δεν θυμάμαι να το είχα δικαιολογήσει, αλλά ξαναλέω. Στην εικόνα που είδα από τα αποδυτήρια, τι δουλειά έχουν τα ΜΑΤ να σπρώχνουν τους παίχτες του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ή αντίστοιχα να σπρώξουν τους παίχτες του Ολυμπιακού. Τι δουλειά έχουν. Ασπίδες με ΜΑΤ με ασπίδες στα αποδυτήρια, πού ακούστηκε. Το μπάσκετ έχει κανόνες. Άρα αν παίξουν ξύλο μέσα στο γήπεδο θα μπουν ΜΑΤ. Το μπάσκετ έχει κανόνες. Τα αποδυτήρια είναι χώρος που συνεχίζεται το γήπεδο και οι παρατηρητές. Γι' αυτό πληρώνονταν δύο παρατηρητές διαιτητές σε κάθε τελικό. Έτσι, για να μπορούν να πάνε να δουν στα αποδυτήρια τι συνέβη, να το καταγράψουν και να υπάρξουν οι αντίστοιχες ποινές. Τα ΜΑΤ τι ρόλο έχουν εκεί. Και ο τύπος που φωνάζει ρατσιστικά, γιατί δεν πρέπει να γίνει το κεφάλι του μπάλα. Απλά πράγματα αυτά στα δικά μου αυτιά. Να σου πω κάτι, το ίδιο δικαιολόγησα και το Φουρνιέ, να θυμίσω στο φίλο το Χάρη, όταν επιτέθηκε σε αυτόν τον αστείο τύπο στη Γλυφάδα, που θεώρησε ότι είναι καλό να του δείξει το πόσο μεγάλα δάχτυλα έχει, ας πούμε, και να τα υψώσει προς τα πάνω. Αλλά μετά πήρε το καφεδάκι του και έφυγε και άλλαξε χρώμα το παντελόνι που φορούσε. Κάποια στιγμή, αλλά εδώ πρόσεξε, δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Εδώ συζητάμε για ένα καυγά που έγινε στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, και αν θες τη γνώμη μου, καλώς έγινε. Αυξημένοι παλμοί, οι σφίξεις, τρελαίνονται οι παίκτες, στην τελική δεν με χαλάει. Όταν όμως βγαίνεις από τις τέσσερις γραμμές, το έργο τελειώνει. Δεν το συνεχίζεις. Αν το συνεχίζεις, είσαι τραμπούκος. Μέσα στις τέσσερις γραμμές δικαιολογείται και υπάρχουν και ποινές. Ναι, την ώρα που παίζουμε είναι επαφές, δέχομαι χτυπήματα, θα πονέσω, και εμείς το έχουμε κάνει στο γήπεδο. Εσύ δεν το έχεις κάνει. Εγώ έχω πάρει εκτραπή. Σου θυμίζω ότι ήμουν ρέκορμα στις αποβολές του πρωτάθλημα τύπου. 48 αγωνιστικές είχα φάει. Εντάξει, το 1990. Είχα κάνει χαζομάρα. Αλλά δεν κυνήγησα μετά κάποιον να το κρατήσω μανιάτικο. Έκανα το λάθος, το κατάλαβα. Ήτανε, δεν σημαίνει ότι καλώς το έκανα. Αλλά μπορεί να συμβεί στις τέσσερις γραμμές. Το απέξω είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν σχολίασα καθόλου το ότι άρπαξε από το λαιμό ή απόθυσε ή δεν ξέρω εγώ πώς έγινε η φάση του Τάιρικ Τζόνς με τον Αν. Καλά έγινε. Είναι και μέσα στο στοιχείο του φολκλόρου του παιχνιδιού αυτό, έτσι. Αν το δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία. Αλλά το να συνεχίσεις στα αποδυτήρια δείχνει ότι είσαι κοινός τραμπούκος. Και να σου πω και κάτι. Το είπα και χτες, το λέω και σήμερα στο ραδιόφωνο μας το είπα. Φορούσε τη φανέλα με το δαφνοστεφανωμένο, ή θα μπορούσε να φοράει τη φανέλα με το τρεφίλ. Γιατί και ο Ναν δεν έχει καλύτερες συμπεριφορές εδώ που τα λέμε.
0: Το ίδιο πράγμα είναι και χειρότερο πράγμα.
1: Και το έχουμε πει άπειρες φορές και μάλιστα εγώ θυμάσαι στη δική σου εκπομπή. Έχω πει, του δίνεις την ανθοδέσμη και το χαιρετάς. Για αυτούς τους λόγους. Αλλά όταν φοράς μια φανέλα, εκπροσωπείς έναν κόσμο. Αλήθεια, αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να φέρονται. Αυτό.
0: Αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
1: Την ίδια στιγμή στη Θεσσαλονίκη γίνεται παζουρλισμός.
0: Παζουρλισμός, ναι. Και ξέρεις, αυτό είναι καλό, αλλά και είναι και λίγο επικίνδυνο, γιατί ο Σπανούλης δεν είναι μεσσίας.
1: Όχι, αλλά ο Άρης έτσι κι αλλιώς από το σημείο που είναι μόνο ψηλά μπορεί να πάει παρακάτω, ναι, με τον μπάτζετ που θα έχει, έτσι. Κανένας προπονητής Γιώργο δεν είναι μεσσίας, αλλά ο ερχομός Σπανούλης σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική οικονομική προσέγγιση ομάδας, και αυτό είναι που περισσότερο εξετρελαίνει τον κόσμο του Άρη, όπως και ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει από το Μιστακίδη. Ήδη είναι θέμα ρόν ημερών να ανακοινωθεί ο Καλάθης. Γίνονται καλές μεταγραφές και στους δύο, και το ζήτημα πλέον, το έγραψα και στο Σπόρταγκον, στο Ποπαγκάντα, σε ένα κομμάτι που έφτιαξε, ότι δεν μπορεί αυτούς τους παίκτες και αυτές τις ομάδες, γιατί θα έχουμε και μια αποκάλυψη το βράδυ μπασκετική στην εκπομπή μας στο sportal.gr, δεν μπορεί αυτές τις ομάδες να τις διευθύνουν αυτοί οι διαιτητές με αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει πλέον να πάμε υποχρεωτικά σε επαγγελματική διαιτησία για να σταματήσει όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται.
0: Μιας και το λες, με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Πάνος, η μυστική συνάντηση πάω και δεν έβγαλε κάτι, και γιατί ήταν μυστική, ξέρεις να μας πεις κάτι πάνω σε αυτό?
1: Καταρχήν ήταν ανοησία του Παναθηναϊκού, αν θες τη γνώμη μου, πήγε να συζητήσει με την ΚΕΔ. Όταν δεν είναι το αφεντικό, πας και συζητάς με τους υπαλλήλους. Τσαμπακό που κάνεις. Άκουσε, το πρόβλημα δεν είναι και Γιώργο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αποφασίζει.

0: αποφασίζει καν αυτή η ΚΕΔ. Η ΚΕΔ από μόνη της είναι προβληματική, γιατί είναι τύποι οι οποίοι σκύβουν το κεφάλι και λένε ναι σε όλα, άρα δεν κάνουν για τη θέση τους. Ως σφυρίχτερες του παρελθόντος και ο Κουκουλεκίδης και ο Πιλοίδης και οι υπόλοιποι, είναι οκ. Okay. Εγώ μπορεί να διάλεγα κάποιον άλλον, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όμως ότι σκύβουν το κεφάλι. Το ζήτημα είναι ότι το κουμάντο στη διετησία το κάνει κάποιος κύριος Μαυραγάνης, ο οποίος δεν υπάρχει φωτογραφία του στο διαδίκτυο, όποιος ψάξει, και ο Ηλίας Κορομιλάς. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό πρέπει να αλλάξει χτες. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Ξέρουμε αν υπήρξε παρατήρηση στο διαιτητή στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο τελικό. Ξέρεις εσύ δημοσιογραφικά το αποτέλεσμα της παρατήρησης? Γιατί εγώ δεν το ξέρω. Άρα, γιατί πληρώνουμε τους παρατηρητές? Και οι διαιτητές ελέγχονται? Και αν ελεγχθούν και πούν ότι αν ο Χελάκης δεν κάνει καλή εκπομπή, θα αλλαχθεί. Έτσι δεν είναι? Ο διαιτητής που δεν κάνει καλές διαιτησίες, τι κόστος έχει? Υπάρχει διαιτητής που υποβάζεται? Κανείς. Υπάρχει point system στους διαιτητές? Όχι. Υπάρχει point system στους παρατηρητές? Βγαίνουν να μας πούνε ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, ο Παναθηναϊκός φωνάζει. Εγώ σου λέω ότι είναι τρελή στον Παναθηναϊκό. Και ότι έχει δίκιο ο Ολυμπιακός. Βγήκε κάποιο επίσημο όργανο, κάποια επίσημα χείλη να πούνε ότι κοιτάξτε, ελάτε εδώ, κυρία Ταμάν, τι είπατε? Ελάτε εδώ, κύριε Γιαννακόπουλε. Τι είπατε, ότι είναι λάθος εδώ? Να, η φάση δημόσια την προβάλλουμε. Η άποψη του παρατηρητή, τεκμηριωμένη, είναι ότι 1, 2, 3, 4, 5. Πώς το κάνει ο Λανουά, πώς το λέτε αυτόν τον περίεργο που έχετε?
1: Λανουά.
0: Επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, δεν έχει σημασία, το κάνει όμως. Βγαίνει και λέει 1, 2, 3, 4. Το έχει ζήσει στο μπάσκετ να συμβαίνει? Τι είμαστε, Καμόρα? Να βγουν να τα πούν ανοιχτά. Ότι παιδιά, η κυρία Τσαρούχα είχε 99% σωστά σφυρίγματα. Να την αποθεώσουμε. Και να ξέρουμε ότι αυτό το είπε ο παρατηρητής κύριος Χελάκης, να ξέρουμε να αποθεώσουμε και τον παρατηρητή. Και αν ο παρατηρητής μας λέει το άσπρο μαύρο, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, ρε παιδιά. Να μας εξηγήσουμε γιατί το ένα σφύριγμα στο ΆΚΑ είναι φάουλ και στο ΣΕΦ δεν είναι και τούμπαλιν. Τι κατεύθυνση έχει δοθεί στους διαιτητές? Γιατί είναι κρυφοί οι διαιτητές? Για ποιο λόγο δεν θα αναφέρουμε τα ονόματά τους? Μα εδώ υπάρχει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα απολογηθεί ο κύριος Λεωλός, γιατί αποδείχθηκε, για να καλείται σε απολογία και να υπάρχουν ήδη τιμωρίες, ότι γνώριζε από πριν τους διαιτητές. Αν τους γνώριζε ο κύριος Λεωλός, γιατί τους κράτατε κρυφούς από τους υπόλοιπους? Γιατί ο κύριος Λεωλός λειτουργούσε και ως κομματάρχη, όχι ως πρόεδρος ΕΟΚ, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Η ΚΕΔ πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Έτσι δεν είναι, ρε Γιώργη?
1: Έτσι είναι, τι.
0: Λοιπόν, ας καθίσουν να βάλουμε τα πράγματα σειρά. Ας διαλέξουν έναν πρόεδρο για τον ΕΣΑΚ και κανονικό. Όχι αυτόν τον τύπο, ας πούμε, τον περίεργο, τον Μιχάλη τον Μελίτη, τον οποίο εγώ συμπαθώ ιδιαίτερος. Μου είναι πολύ, ως φυσική είναι εξαιρετικός. Φαντάζομαι ότι αν πάμε για φαγητό θα είναι μια καταπληκτική παρέα. Αλλά ως πρόεδρος του ΕΣΑΚ είναι καρικατούρα. Διαλύθηκε το σύμπαν 5 αγώνες, έβγαλε μία ανακοίνωση ευχολόγιο και πήγε και έδωσε το κύπελο. Δηλαδή, γιατί να πιστεύουμε τον Γιώργο τον Ιωάννου που είναι και ωραίο παιδί?
1: Σωστά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο μου.
1: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιώργος Χογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και βαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 1:30.

0: Καλής, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας δρομολογείται η τελετή υπογραφής για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών των νησιών Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν σήμερα την επόμενη μέρα της συμφωνίας. Στο Ήλιον το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης ως επικεφαλής κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτρέπει στα κράτη-μέλη μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάπτυξης να υποστηρίξει το πρόβλημα της στέγης στο νησί Ενεπλώτη. Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσέθεσε ότι η κυβέρνηση αγνοεί την νομοθεσία και τις ανάγκες της κοινωνίας. Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 13 άτομα. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που διέμεναν. Το κοντέινερ αποτελούσε την κατοικία τους για περίπου 30 χρόνια. Στις 10:20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Σε λειτουργία. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τα ορεινά επιρροτικά, πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, τοπικά μέτρη άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάντα στην εκπομπή Η Θεία από το Χωριό. Λέω ο φίλος μου Αποστόλης, δηλαδή δια της ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός στη σειρά των 5 τελικών πήρε περισσότερα σφυρίγματα από όσα πήρε ο Παναθηναϊκός. Και λέω επίσης ότι η δια της ήταν δεν έκρινε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός δίκαια ήταν πρωταθλητής. Αυτό λέω εγώ. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: μήπως θυμάστε ποιος αθλητής συνέχεια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ψευτομαγκιάς εδώ και 4 χρόνια και μπαίνει συνέχεια με μπλουζάκι οργανωμένο και προκαλεί και τα δείχνει στις εξέδρες. Όποιος θέλει την τοξικότητα, ας πάρει την τοξικότητα. Εμείς θέλουμε τον μπάσκετ. Δεν μπαίνουν όλα στην ίδια ζυγαριά. Συμφωνώ και εγώ, δεν μπαίνουν όλα στην ίδια ζυγαριά. Εμείς κρίνουμε συμπεριφορές. Ο Νάν είναι ένας παίχτης ο οποίος πολλές φορές προκαλεί με τη γενικότερη συμπεριφορά του και γι' αυτό είναι κατακριτέος. Κατακριτέος είναι και ο Τζόνς που πήγε και έκανε αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει τώρα δικαιολογία καμία. Έτσι, καμία. Για κανένα. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης μου λέει: χαίρετε, γράψανε ότι ο ΠΑΟ θέλει να πάρει το Μοντέρο. Τι γίνεται? Το Μοντέρο ξέραμε ότι τον θέλει και ο Ολυμπιακός να τον πάρει από την Βαλένθια. Αφού τον θέλει ο Ολυμπιακός, είναι τόσο καλός παίκτης, γιατί να μην τον θέλει και ο Παναθηναϊκός? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Πάντως, συμφωνία με τον Ολυμπιακό για το Μοντέρο δεν υπήρξε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα αυτή, κάθε μέρα αυτή την ώρα, τον Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Τι κάνεις, σε καλά?
1: Καλή εβδομάδα. Μια χαρά. Εσύ τι γίνεται?
0: Καλά. Είχαμε πέμπτο παιχνίδι και πρωταθλητή στο μπάσκετ. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
1: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο.
0: Το είχαμε συζητήσει άλλωστε.
1: Ναι, ήταν το μεγάλο, το τεράστιο φαβόρι. Έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι φέτος η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν πανίσχυρη σε όλα τα επίπεδα, μέσα, έξω από τον αγωνιστικό χώρο, δεξιά, αριστερά, παντού. Ευτύχησε να έχει έναν προπονητή ο οποίος με τα καλά του και τα στραβά του πήρε το ό,τι καλύτερο μπορούσε από τους παίκτες του, και νομίζω ότι είναι μια δικαιώση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ανεξάρτητα ποιος πήρε το πρωτάθλημα αυτή τη χρονιά, βλέπω τώρα, ας πούμε, μέρος της συνέντευξης του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, βλέπω το συμβόλαιο του Νίκα Λάθη στον ΠΑΟΚ, τις μεταγραφές που θα γίνουν.
0: Έτσι.
1: Κοίταξε, με δεδομένο ότι η πόλη πια στο πρωτάθλημα δεν θα είναι δύο, θα είναι τέσσερις και ενδεχομένως πέντε με την ΑΕΚ, αν αποφασίσει ο κύριος Αγγελόπουλος της ΑΕΚ να κάνει ακόμα μια υπέρβαση και να κάνει την ομάδα του ανταγωνιστική προς το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο θόρυβος για τη διαιτησία, που για μένα είναι απόλυτα δίκαιος. Αυτοί οι τύποι που είναι στην κορυφή του αθλήματος, και εννοώ τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τους ανθρώπους της ΚΕΔ, τον Κορομιλά που είναι ο Σκιώδης, Κουμανταδόρος και όλοι, πρέπει να πάψουν να μας απασχολούν. Πρέπει να φύγουν χθες από το μπάσκετ. Πρέπει να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια. Νομίζω ότι το έγραψε ο Γιώργος Γκαλίδης.
0: Ναι, και το είπε και προηγουμένως.
1: Είναι μονόδρομος η επαγγελματική διαιτησία. Αλλιώς οι σκηνές που κάποιοι χαρακτηρίζουν τοξικότητα και κάποιοι άλλοι το θεωρούν αντίδραση στη δράση της ΕΟΚ, θα είναι πολύ περισσότερες του χρόνου. Δεν θα είναι πρωτάθλημα αυτό, θα είναι kickboxing. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πρέπει όλοι όσοι αγαπάνε τον μπάσκετ να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα. Καταλαβαίνω και είναι και θέμα συμφέροντος κιόλας, έτσι. Δηλαδή, τόσο η διοίκηση του Άρη όσο και η διοίκηση του ΠΑΟΚ δεν μπορούν να βάζουν τα λεφτά τους σε ένα πηγάδι που δεν έχει πάτο και γνωρίζει από την αρχή ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αγγίξει όλο τον κόσμο και να αλλάξει αυτό. Ακούω, ας πούμε, θες να επιστρέψει ο Βασιλακόπουλος. Όχι, ο Βασιλακόπουλος τόσο άλλος, παρανόμως δεν τον άφησαν καν να είναι υποψήφιος στις εκλογές. Παρανόμως, το θυμίζω αυτό. Και αυτό δείχνει το πόσο αποφασισμένη ήταν η πλευρά του Λιόλιου να πάρει την ΕΟΚ στα χέρια της και τη διαιτησία, που προχωρήσανε ακόμη και σε κινήσεις που ήταν έκνομες. Εν πάση περιπτώσει, το νερό έχει μπει στα βλάκι, κυλάει, αλλά κάποια στιγμή αυτό το νερό, το βρωμό νερό, πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να δούμε όλοι όσοι αγαπάμε τον μπάσκετ τι μπορεί να γίνει, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μιλήσει κανείς και να διαμαρτυρηθεί κανείς για τη διαιτησία. Και το ξαναλέω, θεωρώ ότι μονόδρομος είναι η επαγγελματική διαιτησία. Με ανθρώπους κοινής αποδοχής, οι οποίοι θα συμφωνήσουν, θα βαθμολογούνται με διαφάνεια οι διαιτητές για την απόδοσή τους και την επίδοσή τους στο παιχνίδι, και αυτόματα θα υπάρχει μια κάθαρση. Και ησυχία. Πρέπει να γίνει ησυχία στο πρωτάθλημα. Αλλά όχι ησυχία με τον τρόπο της ομερτά. Αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα.
0: Όχι, δεν μακρηγόρησες. Θέλω να σου κάνω όμως και μια ακόμα ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση που δεν αφορά το μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι από ό,τι φαίνεται είμαστε σε μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που συμπαρασύρει το Ισραήλ μετά από 107 μέρες πολέμου, για διακοπή του πολέμου, για τερματισμό του πολέμου. Όλα εύθραυστα είναι, αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ τελειώνει ένας πόλεμος με μεγάλες απώλειες ασφαλώς για το Ιράν, αλλά το Ιράν όρθιο. Η μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου επιτέθηκε εναντίον του. Ακούστηκαν
1: και το Ισραήλ.
0: Ακούστηκαν τη θύραμβη ότι θα τους ισοπεδώσουμε, θα φέρουμε νέο καθεστώς. Εκεί δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Αλλά τελικά το Ιράν έμεινε όρθιο παρά τις σημαντικές απώλειες. Και αυτό ίσως είναι ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο. Και θέλω να μου πεις τη θέση σου γύρω από αυτό.
1: Κοίταξε, το είπαμε και τις προάλλες. Ο τρόπος, οι μουλάδες που κυβερνούν το Ιράν δεν είναι τους βλέπω ως μεγάλους ηγέτες και ως ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενσυναίσθηση.
0: Απολυταρχικοί και καταπιεστικοί είναι.
1: Εννοείται. Παρόλα αυτά, όντως κατάφερε το Ιράν με την περηφάνεια του κόσμου του και το κουράγιο να σταθεί όρθιο απέναντι σε αυτές τις πολεμικές μηχανές, όπως είπες. Είναι ένα μάθημα για όλο τον υπόλοιπο κόσμο και βέβαια θα πρέπει να έχει διπλή σημασία. Το ένα είναι να υπάρξει η προσπάθεια στο Ιράν να εκδημοκρατιστεί και να εξανθρωπιστεί, γιατί δεν μιλάμε ότι οι άνθρωποι εκεί φέρονται στους άλλους ανθρώπους σαν ζώα, στις γυναίκες, στους αλλόθρησκους, σε όλους. Όμως ταυτόχρονα δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ότι είναι ο νταβατζής του πλανήτη. Και για να μην υπάρχουν νταβατζίδες στον πλανήτη, δεν θα πρέπει εμείς να είμαστε πρόβατα. Και εννοώ για τις ηγεσίες και εν συνεχεία για το λαό. Ή αν θες, άλλαξε το αυτό. Για τους λαούς και τις ηγεσίες. Όμως πρέπει αυτό το πράγμα να το επισημάνουμε και να επιμείνουμε σε αυτό. Οφείλουμε να είμαστε μαχητικοί, οφείλουμε να είμαστε αντιδραστικοί εκεί που χρειάζεται και να καταλάβουν όλοι αυτοί ότι δεν είναι νταβατζίδες η δική μας πλάτη. Και ίσως σιγά σιγά να πάρουν και το μήνυμα και οι εντός των τυχών, ότι δεν μπορούν να πουλάνε τα βατζιλίκη στις δικές μας ζωές. Οφείλουν να είναι σωστοί και δημοκράτες.
0: Νίκος Συρίγος, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Τον ευχαριστούμε.

Ο φίλος μου Αποστόλης από το Αίγιο λέει: καλό τους φίλους συμπολίτες στην Κυριακή 21 Ιουνίου να καθίσουν στο σπίτι τους ή να απομακρυνθούν σε παραλίες, γιατί θα έρθει στην πόλη μας περιοδία το κύπελο πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Ωραίος, ωραίος. Ο φίλος μου Κώστας γράφει: πού ήταν ο κύριος Συρίγος επί Βασιλακόπουλου να τα λέει αυτά τώρα, θυμήθηκε τη διαφάνεια για τη διαιτησία. Φαντάζομαι ο φίλος μου ο Κώστας δεν εννοεί ότι αφού μας κάνατε αυτά εσείς τότε, σας κάνουμε κι εμείς αυτά τώρα. Φαντάζομαι δεν εννοεί αυτό. Ο φίλος μου ο Ηλίας λέει: καλησπέρα Γιώργο, σχετικά με το απαράδεκτο επεισόδιο των δύο παικτών Ναν και τα Ερίκο, ότι δηλαδή η νεολαία δεν πρέπει να έχει τέτοια παραδείγματα. Να σου θυμίσω το δήμαρχο της πόλης του Βόλου, μπροστά σε όλη την Ελλάδα έδιρε πολίτη και μετά μάλιστα τον έστειλαν στο Δημαρχείο να ζητήσει συγγνώμη από το δήμαρχο, και ένας εισαγγελέας στη χώρα δεν είδε τίποτα. Φυσικά σε άλλη χώρα θα ήταν φυλακή και δεν θα μπορούσε να ξαναβάλει για δήμαρχος. Δυστυχώς η χώρα έχει διαλυθεί σε όλα τα επίπεδα, λέει ο φίλος μου Ηλίας από τη Ζαχάρο. Φίλε μου Γιώργο, λέει ο φίλος μου Διαμαντής, η βία φέρνει βία. Όταν η κεφαλή της ομάδας κάνει δήλωση για βία, κάνει βίντεο με βία αναφέροντας τσόκελο και ο κόσμος γελάει. Όταν υπάρχει πρότυπο Κασιδιάρης, τι άλλο θα δούμε? Ακόμα βία, βία, αυτό κρίμα φίλε μου Γιώργο. Όλα αυτά είναι ντροπή, λέει εδώ ο φίλος μου ο Διαμαντής.

Η φίλη με αποστολή λέει: εύχομαι σε όλους υγεία, τύχη, χαρές, μακριά από μίση. Θέλω να μάθω στις παρέες μας. Δεν έχουμε φίλους άλλων ομάδων. Γιατί αυτό το μίσος απέναντι στους άλλους οπαδούς? Έλαντε. Έλαντε. Φίλος μου Γιάννης λέει: θέλουμε και επαγγελματίες δημοσιογράφους πιστοποιημένους. Ό,τι γίνει να βγαίνει, όχι ό,τι βγαίνει να λένε στα κανάλια και να λες αυτά που θέλει να ακούσει ο άλλος, λέει εδώ ο φίλος μου Γιάννης.

0: Ο φίλος μου ο Στέφανος με τρολάρει. Μια χαρά μου λέει: καλημέρα, Θείο. Πρέπει να ψάξεις τι φταίει και δεν είσαι στο Μουντιάλ, στον πάγκο του Κουρασάου ή της Αττικής. Ή οι προπονητές τους είναι καλύτεροι. Από το κράμα Μουρίνιο, Ανσελότη και Τζόρτζιο Χελάκη. Μάλλον πρέπει να ξαναδείς το θέμα του κινητού, λέει ο φίλος μου ο Στέφανος. Μου κλείνει ορισμένες φορές και εκείνη την ώρα, σαν το διάλογο, μπορεί να παίρνουν οι παραγόντες των ομάδων. Έχεις δίκιο. Είδες κορμί, είδες κορμί.
1: Κορμί και Παρισένιο, λιγάει σαν λιγαριά.
0: Το κορμί σου το φιδίσιο που είναι μπρος και πίσω ίσιο. Πέρασε ο Άλεξ Ηλιάδης. Δήμο, τι να πεις τώρα για τον Ηλιάδη, για πες κάτι. Τον είδες πως έγινε? Θα γίνει έτσι και ο Κογκαλίτης, να το μετά τι θα λες. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Θα εξήγησε ωραία ο Αγγελόπουλος. Δεν γίνεται να εξομοιώνεται ο Γιανακόπουλος με 10 χρόνια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα με τους Αγγελόπουλους που δεν έχουν τιμωρηθεί ποτέ.

Τεράστια πρόταση, λέει, ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός για τον Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Εμπλέκεται σε σενάρια επιστροφής της Ευρώπης και μία από τις επιλογές που θα έχει θα είναι και ο Παναθηναϊκός, που ετοιμάζεται να κάνει μια τεράστια πρόταση για τον παίκτη των Clippers. Τον παίκτη, αυτό το αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα λέγοντας ότι είναι ψηλά στη λίστα της Real Madrid, όμως θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο, ειδικά εάν στον πάγκο του κάθεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

0: Αμάν, δεν το είχα καταλάβει. Πάμε γρήγορα στο Δημοσθένη Καρμίρη. Δήμο, συγγνώμη, δεν είχα πάρει χαμπάρι. Είσαι καλά?
1: Ήμουν σίγουρο ότι δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Τρομάρα να μου έρθει.
1: Δεν γίνεται να έχει τόση κίνηση, α πούμε.
0: Τρομάρα.
1: Στον αεροδιάδρομο και να περιμένουμε τόση ώρα για να απογειώσουμε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Υπάρχει κάτι που σου χτύπησε στο μάτι από το Μουντιάλ μέχρι τώρα?
1: Πρώτα απ' όλα να μου επιτρέψεις να σχολιάσω όχι το ότι θα γίνει φέτες ή έγινε ο Ηλιάδης, δεν το πιάσα όλο από την αρχή.
0: Ναι, έχει γίνει φέτες. Έχει γίνει,
1: ναι. Ναι, γίνεται. Ναι, ναι, όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Αρκεί να υπάρχει θέληση. Μόνο του σπανού τα γένια, λέει.
0: Σωστά.
1: Που και αυτά νομίζω σήμερα γίνονται.
0: Σήμερα, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, έχει εξελιχθεί, ναι.
1: Επίσης για τον Μπογκδάνοβιτς που άκουσα, άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη. Δηλαδή, ναι, μεν από τη στιγμή που οποιοδήποτε μπασκετμπολίστας αποφασίζει να περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού από τις ΗΠΑ και να επιστρέψει στην Ευρώπη, μόνο το όνομα της Real Madrid θα μπορούσε να τον προσελκύσει, και αμέσως μετά η χάρη, όνομα και χάρη, άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη, η χάρη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αφού είναι κορυφαία της Ευρώπης. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, προφανώς, αν ένας Μπογκδάνοβιτς, ας πούμε, θέλει να γυρίσει στην Ευρώπη, πού θα πάει? Στη Real, επειδή έχει το όνομα, ξαναλέω, εντάξει, και τους 11 ευρωπαϊκούς τίτλους είναι βασίλισσα, αλλά από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης, τώρα ο Παναθηναϊκός 7 φορές, βέβαια και τα λεφτά πολλά. Σε μία από τις δύο ελληνικές ομάδες, άντε και τη Φενέρμπαχτσε, κάποτε ήταν και η Μακάμπη. Τώρα δεν είναι πια. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εννοώ δελεαστικά. Λοιπόν, με γοήτευσε πολύ το Μαρόκο. Όχι ότι δεν το περίμενα. Έχει μια καλή ομάδα, το ξέρουμε από τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς. Έχει κάνει πρόοδους. Με γοήτευσε πραγματικά όμως, διότι μην ξεχνάμε ότι έπαιζε απέναντι στη Βραζιλία. Η Βραζιλία με απογοήτευσε. Δεν θα βιαστώ, δηλαδή αν δεν ήταν του Βινίσιου στον κόλ, ας πούμε, που ο φίλος μου Αλέξης Σφυρόπουλος καταπληκτικά το αποδίδει στην περιγραφή του. Αν θυμάσαι, η ατάκα του ήταν «το γέννησε».
0: Ναι.
1: Όντως,
0: ήτανε γεννά μια ενέργεια Βινίσιους προσωπική, άσχετη με τη Βραζιλία και την εμφάνισή της μέχρι εκείνη την ώρα.
1: Άσχετη, κόντρα στη ροή του αγώνα βεβαίως.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου το Μαρόκο έχει από την αρχή τα ενία του αγώνα, όπου κοίταξε στα ίσια τα μάτια. Εμένα, εγώ θα κρατήσω περισσότερο από το Μαρόκο αυτό. Ότι κάνει μια πρεμιέρα απέναντι στη Βραζιλία και ορθώνει ανάστημα με ίσιο βλέμμα ευθύ απέναντι στο μεγάλο αντίπαλο. Αυτό εμένα από την πρώτη στιγμή με το καλησπέρα που λέμε μου δείχνει ότι τα παιδιά αυτά είναι αποφασισμένα για ψηλά.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό είναι η μία εμφάνιση την οποία κρατώ από το Σαββατοκυριακό και γενικότερα το τρίμερο αυτό, Παρασκευή μέχρι σήμερα. Η δεύτερη είναι της Αμερικής.
0: Mm-hmm.
1: Ωραίο γρήγορο ποδόσφαιρο. Όχι ιδιαίτερα τεχνικό, μόνο από αυτούς τους 2-3 που έχει το Πούλησε και τους άλλους που παίζουν, ας πούμε, σε μεγάλες ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αλλά κυρίως ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο, αυτοματισμούς, σίγουρα η σφραγίδα του Ποσετίνο γενικότερα που είναι στον πάγκο της. Μια Αμερική που νομίζω ότι επειδή θα πάρει και κάποια σφυρίγματα, διοργανώτρια είναι,
0: ναι,
1: τεράστια χώρα είναι, πλανητάρχης είναι ο Τραμπ. Μπορεί να πάει και κάπως ψηλότερα. Δεν θα βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα ούτε για αυτό που είδα τη Βραζιλία, ούτε βεβαίως για τα 7 γκολ της Γερμανίας τώρα απέναντι στην Κουρασάο, ας πούμε. Εντάξει τώρα, δεν αντέχεις η κριτική. Από τη στιγμή που λες με ποιον έπαιζε η Γερμανία, με το Κουρασάο. Λέει, εγώ το παρήγγειλα χθες ποτό στο μπαρ. δεν καταλαβαίνει ο άλλος, ας πούμε, τι του λες. Λογικό είναι. Δεν μπορώ να σταθώ τώρα, παρότι έβαλε ο Χάβατς δύο γκολ. Εντάξει,
0: θα ναι,
1: αλλά επίσης. Δεν θα βιαστώ, λέω, να βγάλω συμπεράσματα, γιατί θέλω να περιμένω και τα δεύτερα παιχνίδια και αυτών που δεν ήταν καλοί στο πρώτο μάτς, και για να μου πιστοποιήσουν ότι αυτοί που έκαναν τα καλά παιχνίδια στις πρεμιέρες τους θα έχουν μια ανάλογη συνέχεια και δεν ήταν απλώς, τέλος πάντων, ένα πυροτέχνημα μια εκτυφλωτικής λάμψης, όπως ήταν, ας πούμε, και η νίκη που έκανε η Αυστραλία επί της Τουρκίας, παντελώς άδικη, οφείλουμε να παραδεχτούμε,
0: ναι,
1: παρότι γενικώς αντιλαμβάνομαι ότι όλοι μας έχουμε χαρεί όταν χάνουν οι Τούρκοι, έτσι. γιατί θέλει αυτή να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει τώρα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: να το κρύψουμε,
0: ναι,
1: έτσι, δεν είναι? Δεν είναι. Λοιπόν, έχει κάνει 30 τελικές η Τουρκία.
0: Βέβαια.
1: Έχει παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και έχει τιμωρηθεί από τον περίφημο αυτό άτυπο νόμο του ποδοσφαίρου. Όταν κάνεις φάσεις και δεν σκοράρεις και κόντρα στη ροή του αγώνα και όπως θες πιάστο, ας πούμε, θα σε βρούνε στο ξέφωτο όπως θα σε βρούνε και θα σου κάνουν γκολ και θα χάσεις. Δεν νομίζω ότι έχω να κρατήσω κάτι άλλο. Ξεχνάω η Ολλανδία με την Ιαπωνία, ας πρόσεχε έτσι όπως το έκανε, και για μένα και η διαχείριση του παιχνιδιού από τον Μπάκο, από τον Κούμαν, δεν ήταν η ιδανική. Δεν επιτρέπεται να είσαι Ολλανδία και να θέλεις να έχεις βλέψεις για το παγκόσμιο κύπελο που είσαι ο μεγάλος loser, άλλωστε. Μάλλον το πιστοποιείς και το επιβεβαιώνεις για ακόμη μια φορά. Και να δέχεσαι γκολ τώρα σχεδόν buzzer beater, ας πούμε, δηλαδή, στην προτελευταία φάση του αγώνα, και αποστημένη φάση τώρα, δηλαδή από corner, να τα μαρκαρίσματα, ποιον πιάνεις, τι κάνεις. Δεν είναι, οι μεγάλες ομάδες δεν μπορούν να το. Ωραία. Το μεγάλο μάτς έρχεται, δεν είναι ούτε καν σήμερα, είναι το Αγγλία-Κροατία, νομίζω είναι μεθαύριο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Περιμένω να δω δύο τεχνικές ευρωπαϊκές ομάδες πώς θα πάνε. Στο μεταξύ έχει πρεμιέρα η Αργεντινή, έχει η Ισπανία σήμερα, έστω και με κατώτερους αντιπάλους, αλλά πρέπει να πάρουμε ένα δείγμα γραφής. Οι Γερμανίες του, αν παίζανε με το Κουρασάο, δεν μου έδειξαν εμένα ότι είναι ανεξαρτήτως και από την παράδοσή τους που έτσι κι αλλιώς είναι υπολογίσιμος αντιπαλός. Δεν μου έδειξαν ότι είναι αμεληταία ποσότητα. Δηλαδή, βλέπω τους παίκτες που είναι σοβαροί. Καλά, η Γερμανία το γνωστό, έτσι. Δηλαδή, έκανε το λάθος στο Κουρασάο και βάλε γκολ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα σε βρει, θα σε τιμωρήσει
0: ανηλαιώς.
1: Ναι, μέχρι το τέλος θα παίζει να σου βάζει γκολ. Και έτσι, κάπως έτσι έφτασε στα 7, ας πούμε. Πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι ο χρόνος σου έχει γίνει αρκετά πιεστικός. Να υπενθυμίσω την εκπομπή μας το βράδυ στο sporta.gr. Last call ακριβώς τα μεσάνυχτα. Οι δυο μας με τον κύριο Γιώργο Κογκαλίδη. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Και θα εισάγω, στο λέω φωναχτά. Θα εισάγω, αποφασίζω και διατάσω. Δεν ρωτώ τους άλλους δύο ομότιμους partners μου στην εκπομπή. Αποφασίζω και διατάσω και λέω, θα εισάγω moments
0: mundial. Έγινε.
1: Στιγμές απόψε, έτσι, έτσι, προϊονίζεται κάτι, το πιάνεις, έτσι.
0: Πώς, απολύτως.
1: Ωραία.
0: Δημοσθένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Τα είπαμε και σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σας. Υπάρχουν μηνύματα που δεν διαβάστηκαν, αλλά είμαι σίγουρος ότι στις 3 η ώρα που έρχεται εδώ ο Θέμης ο Παλιούρας και μηνύματα θα στείλετε και στο τηλέφωνο θα βγείτε για να τα πείτε ένα χεράκι. Να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε!

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι ακριβώς 2, ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Enter Vete Sports. Λοιπόν, θα πάμε έως τις 3, έχοντας μαζί μου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στην παραγωγή τον Θέμη Παλιούρα, τον Νίκο Κατσάτσο, την Αντριάννα Πούλιου. Έχουμε άλλον?
1: Όχι.
0: Στο 69-39-943-943, 69-39-943-943, εδώ που γίνεται χαμός ως επιτοπλίστων για τα θέματα του Σαββάτου με τον τελικό του μπάσκετ και την ανάδειξη του Ολυμπιακού ως πρωταθλητή Ελλάδος. Λοιπόν, στέλνετε εδώ, συνεχίζετε να στέλνετε ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε, από σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να πείτε. Μαζί μας βεβαίως είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Τέλος από τον ΠΑΟΚ, ο Ερασβάν Λουτσέσκο, ο Ρουμάνος τεχνικός, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν για τους ασπρόμαυρους έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Αυτή την ώρα παρουσιάζεται από τον Άριο νέος προπονητής της ομάδας Βασίλης Πανούλης στην αίθουσα τύπου Ηλία Ζούγρης του Αλεξάνδριου. Παρόν στην παρουσίαση είναι και ο ιδιοκτήτης των κίτρινων, Ρίτσαρντ Σιάο. Σε αύξηση χωρητικότητας του Αλεξάνδριου κατά 1000 θέσεις θα προχωρήσει ο Άρης. Στις αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσουν τα έργα και η νέα χωρητικότητα θα ξεπεράσει τις 6.100 θέσεις. Το απόγευμα στις 1914 δηλαδή, θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Ιάκουμπ Νίστρουπ ώστε να πιάσει δουλειά ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη ξεκινάει η προετοιμασία των Πρασίνων. Άνθρωποι του Τριφυλιού θα συναντηθούν με τον Λεβαδιακό για την περίπτωση του 24χρονου δεξιού αμυντικού των Βιωτών Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν εξελίξεις εντός της ημέρας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παραχώρηση του Σβιντέρσκι στην Βίτσεφ Λότζ. Ο υψηλός μισθός του Βλαχοδήμου και η επιθυμία του Αγγλικού Συλλόγου να τον πουλήσει καθιστούν πολύ δύσκολη την παραμονή του στη Σεβίλη, όπως αναφέρει η ΑΣ. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης τις επόμενες ημέρες. Η Μπράγκα ενδιαφέρεται για τον 24χρονο στόπερ τη Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ, που το όνομά του είχε συνδεθεί με τους Πειραιώτες, σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων βρίσκεται ο 22χρονο Σουηδοβόσνιος στόπερ της Σάντερ Φιόρντ, Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στην πλατεία Αετού, στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρίσκεται από χθες και μέχρι αύριο από τις 5 έως τις 10 η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο θα κάνει περιοδία σε πόλεις, νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησαν από σήμερα οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο γήπεδο της Αλικαρνασσού στην Κρήτη είναι το φαβορί και να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού στο πρώτο μισό της επόμενης σεζόν. Εντός της εβδομάδας αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Ευθύνες έχουν και οι δύο καλαθοσφαιριστές. Η χειροδική είναι απαγορευτική, όπως κάθε μορφή βίας. Επίσης θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως δεν είμαστε φερέφωνο κανενός. Κρίνουμε ό,τι βλέπουμε και αν χρειαστεί τοποθετούμαστε. Αφήστε τα οπαδικά στην άκρη και κοιτάξτε το καλό του ελληνικού μπάσκετ που κάποιοι το έχετε γεμίσει τοξικότητα. Αναφέρει σε νέα ανακοίνωση του ο ΨΑΚ για το περιστατικό ανάμεσα σε Τάιρικ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν. Η Real Madrid της ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Μάρκου Κουρέγια μέχρι το 2032 έναντι 55,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Chelsea. Μια ανάσα από τον μαροκινό μεσοεπιθετικό Ισμαήλ Σαϊμπάρη από την Eindhoven βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Στο Champions League του Βόλεϊ Ανδρών θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός με έδρα το ΔΑΚ Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση του 25χρονου διεθνούς ακραίου Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου μέχρι το 2027. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Νότιγχαμ κάνει αυτή την ώρα η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Κινέζα Κιν Βεν Τζενγκ, νούμερο 160 της παγκόσμιας κατάταξης.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όπως είναι αντιληπτό, ξεκινάμε από τον απόϊχο του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε το Παναθηναϊκό στο πέμπτο παιχνίδι, με όλα τα επεισόδια, με ό,τι συνέβη μεταξύ Jones και Nan, με αυτή την τοξικότητα που δεν έλειψε και από τότε, με τις δηλώσεις, με τις αναρτήσεις. Λοιπόν, μιλάμε με τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Όλα τα είδαμε, είδαμε βίντεο, είδαμε νέα βίντεο, είδαμε αναρτήσεις, είδαμε τον Ζακ να παίρνει θέση, είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, έχουν περάσει σχεδόν 48 ώρες. Τι μπορεί να αποκομίσουμε κλείνοντας αυτή η αυλαία?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το αγωνιστικό πριν πάμε στα δυσάρεστα και στα άσχημα του πέμπτου τελικού. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και κέρδισε το πρωτάθλημα. Στο πέμπτο μάτς είχε περισσότερες λύσεις, είχε περισσότερες επιλογές, είχε τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος όπως τον οδήγησε και στην κατάκτηση της EuroLeague, τον οδήγησε και στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Άρα, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα, ο Ολυμπιακός δικαίως κέρδισε το πρωτάθλημα και το συγκεκριμένο μάτς. Από εκεί και έπειτα, αν θέλεις τώρα να μπούμε έτσι λίγο και στο θέμα με το τι και το πώς, κατά δικαστία η συμπεριφορά και των δύο παικτών. Να το πούμε αυτό και να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής. Από εκεί και έπειτα, αν θελήσουμε να καθίσουμε να δούμε βίντεο στο βίντεο, φάση τη φάση κτλ., ο Tyreek Jones κρατούσε για το τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν ότι όλοι γνωρίζουμε αυτόν τον χαρακτήρα τον άσχημο, αυτές τις επιλογές και τη συμπεριφορά την άσχημη, που τόσο καιρό λέγαμε μπράβο στον Tyreek Jones, ο οποίος δείχνει να απολαμβάνει τη συμμετοχή του στον Ολυμπιακό και να απολαμβάνει το παιχνίδι του και είναι ψύχρεμος, είναι ήρεμος και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο οι μπουνιές που αντάλλαξαν οι δύο παίκτες στα αποδυτήρια, είναι και όλη η προκλητική συμπεριφορά του, εγώ θα πω σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, σε όσα μάτς μπήκε μέσα ο Tyreek Jones, ήταν ιδιαίτερος προκλητικός από την πρώτη στιγμή.
0: Τσακώνεται και με τον προπονητή του, έτσι δεν είναι?
1: Ότι δεν κατάφερε σε δύο παιχνίδια να παίξει πάνω από 6 λεπτά, μαρτυρά πολλά. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πέμπτο μάτς, ο Kendrick Nunn από το ημίχρονο είχε θέμα με τα πλευρά του. Αποδείχθηκε στην πορεία ότι έχει κάταγμα στα πλευρά. Αυτό έχει προκύψει από πολύ άσχημο φάουλ το οποίο του είχε κάνει ο Tyreek Jones. Και εν πάση περιπτώσει, είπαμε, για να μην παρεξηγούνται και να τα καταλαβαίνουν όλοι, η κόντρα δεν ξεκίνησε μόνο στα αποδυτήρια, αφού οι δύο παίκτες έχουν αποβληθεί. Είναι η ενέργεια του Jones να πιάσει από το λαιμό τον
0: από το λαιμό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ναι.
1: Ακριβώς, που ακολούθησε μετά η αποβολή τους και όλο το υπόλοιπο.
0: Το υπόλοιπο, γιατί και ο Nunn τον έσπρωξε στο δεύτερο βίντεο, όπως είδαμε. Τον έσπρωξε, τον απόθησε κάπως.
1: Τον απόθησε και βία, και όπως ο Jones, ναι, θεώρησε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τις γροθιές του και να τη μετατρέψουμε σε αυτό το πανηγύρι που έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Λοιπόν, είναι καταδικαστία η συμπεριφορά όλων όσων αποφασίζουν στο μπάσκετ να χρησιμοποιήσουν τέτοια μέσα για να μας δείξουν έναν άλλο χαρακτήρα πέρα από το μπασκετικό τους. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι ποινές, ποιες θα είναι οι αποφάσεις και των ομάδων και οι ίδιες τι θα κάνουν, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Και είναι καλό το ότι δεν ξέφυγε ακόμα περισσότερο η κατάσταση, γιατί επικράτησαν οι πιο ψύχρεμοι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του μάτς, έληξε εκεί. Το μετά ήταν άλλη υπόθεση. Δεν θα δεχθώ επουδενή κάποιες κουβέντες από πλευράς Ολυμπιακού ότι ο Λεσόρ χτύπησε αστυνομικό. Αν οι αστυνομικοί θεωρούσαν ότι ο Λεσόρ τους είχε χτυπήσει, ας τον είχαν προχωρήσει
0: σε εκείνη τη στιγμή. Ναι, βέβαια.
1: Και ας έκαναν οι αστυνομικοί αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν, και όχι πάλι να μπει ο Ολυμπιακός να ζητάει το δίκαιο των αδικημένων σε όλη την χώρα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού λειτουργήσαν ως ομάδα και θέλησαν να ζητήσουν το λόγο για τη συμπεριφορά απέναντι στον παίκτη τους.
0: Πάντως ο Μπαφές καταδίκασε τη συμπεριφορά και των δύο χωρίς εξαίρεση.
1: Μα είπαμε, όλοι το καταδικάζουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είπε μπράβο Κέντρικ, πολύ καλά έκανες, ή μπράβο Ταϊρίκ και εσύ πολύ καλά έκανες. Το από εκεί και έπειτα όμως το να προσπαθούμε, αφού πρώτα καταδικάσουμε, να δώσουμε και δίκιο στη μία ή στην άλλη πλευρά, ή να πούμε μα εσείς κάνατε μεγαλύτερη φασαρία και εμείς κάναμε μικρότερη, είναι που χαλάει και σε κάνει να χάνεις και το δίκιο σου.
0: Δεν μου λες τώρα, υπάρχουν 2-3 πράγματα τα οποία είναι προς το παρόν αναπάντητα. Πρώτον, τι θα γίνει με τον Ερκίνα Ταμάν, θα φύγει, πότε θα φύγει. Ο αντικαταστάτης του, που έχει γραφτεί ήδη το κορυφαίο όνομα. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό και μετά να πάμε στην εποχή του Ολυμπιακού.
1: Κοίταξε να δεις. Να πάρουμε τα δεδομένα ένα-ένα. Ο Ερκίνα Ταμάν έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι κανείς και μέσα στον Παναθηναϊκό και έξω από τον Παναθηναϊκό και εμείς οι ίδιοι δεν θεωρούμε ότι ο Ερκίνα Ταμάν θα κάνει χρήση αυτού του συμβολέου ή ο Παναθηναϊκός θα κάνει χρήση αυτού του συμβολέου και ο Τούρκος τεχνικός θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Η παρουσία του Ερκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό έχει ολοκληρωθεί. Στο σύνολό της θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι επιτυχημένη, αλίμονο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αποτυχημένη. Μία Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα, συμμετοχή πέρυσι σε Final Four, φέτος δεν τα κατάφερε. Η φετινή χρονιά είναι αποτυχημένη και δεν είναι μόνο αποτυχημένη γιατί δεν κατάφερε ούτε στο Final Four να πάει, αλλά ούτε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι στη σειρά των 5 αγώνων ήταν καλύτερος Παναθηναϊκός σε σχέση με αυτό που ίσως περίμεναν πολλοί μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Ήταν, αν θέλεις, περισσότερο η εικόνα του Ερκίνα Ταμάν, όπου σε πάρα πολλά παιχνίδια, σχεδόν στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν, έδειχνε σαν να μην έχει λύσει, σαν να μπορεί να αντιδράσει, σαν να μην έχει διάθεση να είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι το γεγονός ότι είχε σπουδαίο ρόστερ στα χέρια του και δεν κατάφερε ποτέ αυτό το ρόστερ να μας βγάλει στο παρκέ αυτό το οποίο θα μπορούσε υπό φυσιολογικές συνθήκες, το μπάσκετ δηλαδή που περιμέναμε με βάση τις δυνατότητες των παικτών. Είναι αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο κύκλος του Ερκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό έχει κλείσει.
0: Ο Μπράντοβιτς τώρα.
1: Ναι. Οφείλω να πω ότι αυτός είναι και η μεγάλη επιθυμία του Παναθηναϊκού, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ και όλων όσων είναι στην ομάδα του Παναθηναϊκού, και θεωρώ ότι αυτός θα είναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, ήταν και ένα ιστορικό παιχνίδι χθες για τον Ολυμπιακό, γιατί το ΣΕΦ με αυτή τη μορφή από σήμερα γκρεμίζεται, έτσι. Και αν γκρεμίζεται, αν αναδιαμορφώνεται, εντάξει, μην το πω τόσο τραγικά.
1: Έχει ξεκινήσει το ξύλωμα για να αρχίσει μετά το ράψιμο στην καινούργια μορφή του το ΣΕΦ. Θα πάρει κάποιο χρόνο, βέβαια. Δεν θα είναι, δηλαδή, όταν θα ξεκινήσει η σεζόν, η ομάδα δεν θα μπορεί να παίξει τους αγώνες της στο ΣΕΦ. Θα πρέπει για κάποιο διάστημα να αναζητήσει καινούργιες λύσεις, όπου για το ελληνικό πρωτάθλημα προκρίνεται η λύση της Γλυφάδας και για τους αγώνες της EuroLeague με ένα υψηλό αντίτιμο προκρίνεται η λύση της Anel Arena, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος της ΑΕΚ δεν είναι ιδιαίτερος χαρούμενος που θα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, αλλά δεν υπάρχουν και άλλες λύσεις. Δεν υπάρχουν γήπεδα που να πληρούν τις προϋποθέσεις που χρειάζεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει αυτές ως έδρα. Άρα η Anel Arena είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Να θυμίσουμε κιόλας ότι σε ό,τι αφορά και το που ανήκουν τα δύο γήπεδα, έχουν την ίδια ιδιοκτησία. Δηλαδή, ΣΕΦ και Anel Arena έχουν την ίδια ιδιοκτησία. Επειδή ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα σε ό,τι αφορά το κρατικό κομμάτι, εννοώ, έτσι, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος.

0: λέω του Γιώργου Μπαντζόκα. Οι πληροφορίες λένε πως θα είναι για 2-1. Αναμένεται να δούμε τι θα γίνει με παίκτες οι οποίοι είναι να φύγουν για να αρχίσουν στην πορεία και οι ανακοινώσεις για αυτούς που θα έρθουν. Ας πούμε, σε ό,τι αφορά τον Μοντέρο, συνεχίζει ακόμα τις υποχρεώσεις του με τη Βαλένθια, έχει περάσει στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος με την Μπαρτσελόνα. Άρα, καμία ανακοίνωση, καμία οριστική απόφαση στο θέμα Μοντέρο δεν θα υπάρξει πριν την ολοκλήρωση του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Σε ό,τι αφορά τον Μακιντάιρ, επειδή οι υποχρεώσεις του Ερυθρού Αστέρα έχουν ολοκληρωθεί και ο ίδιος έχει αποχαιρετήσει τον Ερυθρό Αστέρα, είναι πιο εύκολη υπόθεση. Άρα, θα ακολουθήσει η ανακοίνωση πιο σύντομα σε σχέση με οτιδήποτε άλλο.
1: Και μία φράση για τον Άρη, για τον Βασίλη Σπανούλη. Θα μιλήσω περισσότερο με τον άνθρωπό μας στην Θεσσαλονίκη. Αλλά πρέπει να είχε, νομίζω, την παρουσία στη συνέντευξη τύπου τώρα. Αυτό που έζησε η Θεσσαλονίκη ήταν πέρα από κάθε προηγούμενο, έτσι. Έγινε ο χάμος.
0: Θυμίζει παλιές καλές εποχές του μπασκετικού Άρη. Τουλάχιστον 5-6 χιλιάδες νομίζω ήταν αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούν τον Βασίλη Σπανούλη. Και ξεκινά αυτή η καινούργια εποχή. Ας ελπίσουμε το ότι η Θεσσαλονίκη όντως με τις μεταγραφές και με τις ενέργειες που θα γίνουν θα αποκτήσει τη δυναμική της και θα θυμηθούμε ξανά στιγμές από το παρελθόν. Σημαντικό το ότι ο Βασίλης Σπανούλης επιλέγει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη, έχοντας βεβαίως όλα τα ηχέγγυα και τις εγγύησεις που χρειάζεται για ένα υψηλό μπάτζετ με στόχο να πρωταγωνιστήσει. Μένει να δούμε λοιπόν το ότι όντως αυτό θα γίνει και στην πράξη, και να πούμε επίσης ότι και σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, ο Νίκ Καλάθης είναι στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται και αυτό πολύ σύντομα να ανακοινωθεί από τον δικέφαλο του Βορρά.
1: Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι,
0: εύχομαι. Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Μουντιάλ, Μουντιάλ, Μουντιάλ και άλλα διεθνή φυσικά από τον Πάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είδα όλο το παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάο, είδα την ισοφάριση, αλλά τελικά το θορυκτό της Εθνικής έκαμψε ολοκληρωτικά το Κουρασάο και είδα και το παιχνίδι της Ολλανδίας που ήρθε ισόπαλη σε αυτό το παιχνίδι με την Ιαπωνία. Δεν ξέρω πώς το περίμεναν αυτό. Γενικά, μέχρι τώρα έχουμε ήδη αρκετές εκπλήξεις, Μάνο.
1: Καλησπέρα Ζήτα, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports. Γεγονός είναι ότι τέταρτη αγωνιστική είχαμε πάρα πολλά γκολ, 19. Ενώ όπως είπες, αυτό το ανέλπιστο 2-2 που παραχώρησε το τέλος η εθνική ομάδα της Ολλανδίας δέχτηκε έντονη κριτική σήμερα ο προπονητής ο Ρόναλντ Κούμαν από τον Ολλανδικό τύπο. Οι αλλαγές του κατέστρεψαν το πλάνο του. Δεν μέτρησε σωστά τις αλλαγές στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Έτσι λοιπόν οι Ιάπωνες κατάφεραν να φτάσουν σε αυτό το 2-2. Από εκεί και πέρα είχαμε το επιβλητικό 7-1 της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας επί της άσημης Κουρασάου της χώρας των 143.000 κατοίκων που είχαν προπονεί τον Ολλανδό παλιό ομοσπονδιακό, τον Dick Advocaat, τον μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, 78 ετών είναι, ο οποίος ήταν συγκινημένος και μόλις πριν από μερικές μέρες θέλησε να επιστρέψει ξανά στην εθνική ομάδα του Κουρασάου γιατί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα η γυναίκα του ουσιαστικά και είχε αποσυρθεί και είχε πάει κάποιος άλλος, τελικά έφυγε ο άλλος και μετά από χίλια παρακάλια επέστρεψε ο Dick Advocaat. Τώρα πρέπει να πούμε ότι αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο δεν είναι μόνο παγκόσμιο κύπελο στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και ένα, μπορούμε να το πούμε, ένας άτυπος διαγωνισμός.

0: Ισμός για τον τίτλο των πιο καλοντημένων σπόρτσμαν του πλανήτη. Η Εθνική Ισπανία, για παράδειγμα, έχει επιλέξει τον ιστορικό ισπανικό Οικολέβε για την ένδυση των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών έως το 30. Η συλλογή περιλαμβάνει κουστούμια, πουκάμισα, πλεκτά και δερμάτινα αξεσουάρ με τις τιμές να φτάνουν τα 2.200 ευρώ για 1 ευρώ από μαλλί υψηλής ποιότητας. Η Εθνική Βραζιλίας παραμένει πιστή στον ντόπιο σχεδιαστή Ρικάρντο Αλμέιδα, ο οποίος δίνει τη Σελεσάο για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, συνδέοντας το ποδόσφαιρο με τη βραζιλιάνικη αισθητική και την εθνική ταυτότητα. Η Εθνική Ουρουγουάη εμπιστεύτηκε το διεθνώς αναγνωρισμένο μπραντ Γκαμπριέλα Χέρστ, που δημιούργησε κουστούμια από ντόπιο μαλλί μερίνο, περιβάλλοντας ένα από τα πιο σημαντικότερα εξαγώγημα προϊόντα της χώρας. Η Εθνική Πορτογαλίας συνεχίζει τη συνεργασία της με τις Sakur Brothers, ενώ η Γαλλία, πέρα από την προτίμησή της στον παριζιάνικο οίκο Σμάλτο, ο οποίος δίνει τους Λεμπλέ από το 2013, εγγενίασε μόλις μια εφάνταση συνεργασία, Casworth, μεταξύ Nike και Ζακ Μις. Παρομοίως η Ιταλία, καλά η Ιταλία δεν συμμετέχει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν τη γερμανική Bosch, η οποία σχεδίασε ειδική συλλογή για τους Αμερικανούς διεθνείς, συνδυάζοντας business tailoring και σύγχρονο sportswear. Η Εθνική Ιαπωνία από την πλευρά της συνεργάζεται με τη Βρετανική Dunhill, με κομμάτια τα οποία φτάνουν σε αξία τα 2.300 ευρώ. Η γερμανική Puma παρουσιάζει μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τη συνεργασία της με το αμερικανικό brand Sage Μπρέντμπουρι. Οι 11 εθνικές ομάδες που φορούν Πούμα δεν θα εμφανίζονται με τα παραδοσιακά κουστούμια, αλλά με τολμηρές urban συλλογές εμπνευσμένες από τη σύγχρονη street κουλτούρα, τη μουσική και το design. Αποτέλεσμα βέβαια ότι θα έχουμε ουσιαστικά μια μόδα, όχι μόνο σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Ακόμα και η FIFA εισήλθε δυναμικά στο χώρο της πολυτέλειας μέσω της συνεργασίας της με την Ιταλική Μπότζι Μιλάνο, η οποία θα δίνει τα στελέχη και τους αξιωματούχους ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
1: Πάντως, ο προπονητής της Γερμανίας δεν φόραγε ωραία ρούχα, έτσι, και το άλλαξε στο ημίχρονο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα που φόραγε? Για ένα πουκάμισο μαυρό, άσπρο, ένα χαλί μαύρο.
0: Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Συμφωνώ απολύτως.
1: Άμα πια άλλαξε ρούχα, έβαλε ένα μαύρο μπλουζάκι, γιατί τον έκραξαν στα social media.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Έτσι είναι.
1: Και να πω και κάτι άλλο για την Ιαπωνία που είπες ότι είδα πλάνα το πρωί από τους φιλάθλους, τους Ιάπωνες, που καθάριζαν, έβασαν σακούλες όλα τα σκουπίδια που είχαν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έτσι.
0: Το κάνουν πάντα αυτά.
1: Ακόμη και ανάπηροι με καροτσάκι. Είδα ανθρώπους.
0: Έχουν άλλη κουλτούρα, άλλο πολιτισμό, που καλό θα είναι να προσπαθήσει ο υπόλοιπος κόσμος να τους πλησιάσει. Έτσι. Στο θέμα αυτό.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Τώρα,
0: πάμε στον Κουκουρέγια.
1: Έλατε,
0: ο οποίος είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Real Madrid, 55 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, συμφώνησε με την Τζέλσι. Θα υπογράψει εξαετές συμβόλαιο. Το ανακοίνωσε και επισήμως πριν λίγο η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος πρόσφατα είχε δηλώσει «Είναι ιερά τα μαλλιά μου, αλλά καλύτερα να είμαι καραφλός παρά να πάω να παίξω στη Ρεάλ». Είναι αυτό που λέμε, καλύτερα να τρως παρά να μιλάς.
1: Έτσι πες τα, έτσι αυτό πρέπει να του πούμε, ότι έχουμε αυτή την παροιμία.
0: Έτσι.
1: Τώρα μπορεί να τα ξυρίσει. Τώρα μπορεί και να τα ξυρίσει κιόλας.
0: Ναι, καλά. Να θυμίσουμε, η Ρεάλ ήδη έχει πάρει τον Ντούμφρις με τα 20 εκατομμύρια που κατέβαλε ρήτρα στην Ίντερ, τον Κονατέ που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, τον Μπερνάρντο Σίλβα που τον έκλεψε μέσα τα χέρια της Μπαρτσελώνα και τον Κουκουρέγια τώρα, και βλέπουμε τι άλλο μέλη γενέστε, έτσι. Παράλληλα, η Μπάγερ συμφώνησε και παίρνει τον Μαροκινό φόρο, τον Ισμαήλ Σαϊμπάρι από την Αϊτχόβερ, 55 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης θα περάσει ιατρικές εξετάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που είναι δηλαδή με την εθνική του ομάδα, και μετά θα ανακοινωθεί από την Μπάγερ και θα φωτογραφηθεί όταν τελειώσει το παγκόσμιο κύπελλο και ανάλογα πού θα έχει φτάσει η εθνική ομάδα. Μετά από 8 μήνες στην Άλσα, στην τεχνική ηγεσία, Ρομπέρτο Μαντσίνι έληξε συνεργασία του, επιστρέφει στην Ιταλία. 22 του μηνός θα γίνουν οι εκλογές και θα εκλεγεί, όπως όλα δείχνουν, ο Τζοβάνι Μαλαγκό νέος πρόεδρος. Οπότε νέος ομοσπονδιακός προπονητής θα είναι και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, που είναι και φίλος του. Ο Σάμι Κεντίρα είναι πλέον ο βοηθός του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Επίσης συμφώνησε με τη Μίλαν και αναλαμβάνει ο Πορτογάλος Αμορίν, θα υπογράψει μέχρι το 29 συμβόλαιο. Επίσης ο Αρμπελόα που έμεινε έληξε εργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης παίρνει τη θέση του Μάρκο Σίλβα στην τεχνική ηγεσία της Φούλαμ, θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Ενώ η Σασουόλο μετά την απομάκρυση του Φάμπιο Γκρόσο παίρνει νέο προπονητή, τον Σέρτζιο Ακουιλάνη.
1: Και πρέπει να δούμε τώρα και τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι. Γιατί είναι...
0: έχει
1: λήξει η συνεργασία του με τον
0: Μπαρ. Νομίζω ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα πάει στην Αλ Σαντ, εκεί που φεύγει ο Μαντσίνη πιθανότατα.
1: Έγινε, Μάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ, για χαρά. Συνέχεια.
1: Λοιπόν, η ώρα πήγε 2:28. Ας κάνουμε τώρα το break μας για διαφημίσεις και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε σε λίγο, πάντα στην παρέα μας η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε και πάλι σε λίγο.
2: Intervetten Sports. Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 943 Intervetten Sports.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την χθεσινή κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι στην διαφορά και στην παραβατικότητα. Εξέφρασε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος της πολεοδομίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Πάμε στο Πασόκ. Το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του κόμματος, περιόδευσε στο Ήλιον ως επικεφαλής κλιμακίου του Πασόκ. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Αυτό υπογράμμισε μεταξύ άλλων. Μάλιστα, παρουσίασε και τις βασικές προγραμματικές θέσεις του Πασόκ και την ανακούφιση των οικοκυριών, οι οποίες είναι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και τα καύσιμα, δημιουργία μιας ισχυρής επιτροπής ανταγωνισμού και θεσμοθέτηση μιας ενιαίας αρχής καταναλωτή που θα βάλει κανόνες στην αγορά. Το πρωί στην εκπομπή μας Ελλάδα σήμερα φιλοξενήσαμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, την Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτρέπει στα κράτη-μέλη μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης να υποστηρίξει το πρόβλημα της στέγης. Προσέθεσε μάλιστα ότι η κυβέρνηση αγνοεί την νομοθεσία αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας. Να πω επίσης ότι έχουμε αλλαγές σε υπουργεία στους γενικούς γραμματείς. Ανακοινώθηκαν 4 νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Να πω ότι Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού ορίστηκε η Ολυμπία Βικάτου. Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίστηκε ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Και Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίστηκε ο Φώτης Μάγκος. Χθες είχαμε και έναν σεισμό, χθες βράδυ στην Μεσσηνία, με επίκεντρο κοντά στην Μεθόνη. Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΜΑΚ μετά την σεισμική δόνηση. 5,3 Ρίκτερ ήταν η σεισμική δόνηση, επίκεντρο κοντά στην Μεθόνη. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν αναφερθεί κάποιες ζημιές σε κτίρια. Στις χρηστικές ειδήσεις ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις και για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ. Εξετάστηκαν στα μαθήματα στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Επίσης, για το μετρό στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νόμες Μετοκοπίο λόγω έργων. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Έχουμε σήμερα μια αστυνομική επιχείρηση από το πρωί σε περιοχές της Αττικής. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Στα Ιωάννινα, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, είχαμε μια τραγωδία. 4 άτομα, αδέρφια, απανθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που διέμεναν. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά. Να πω, το κοντέινερ αποτελούσε την κατοικία τους για περίπου 30 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1996, ο οποίος είχε ισοπεδώσει το σπίτι τους. Πάμε στην διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε συμφωνία, την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσημη τελετή υπογραφής δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Την Παρασκευή είναι 19 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος προσέθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Από την πλευρά της, από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι ταπεινώσαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Τώρα, επεισόδια ξέσπασαν χθες το απόγευμα στη Γενέβη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7. Τα κράτη-μέλη της G7 σήμερα συζητούν για την επόμενη μέρα της συμφωνίας, την οποία ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent τώρα υποχώρησε στα $83.80 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργού έφτασε στα $80.89 το βαρέλι. Και πάμε και στο ρωσο-ουκρανικό, τελειώνοντας εκεί όπου συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο αλλά και στο Χάρκοβο μετά από ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μάλιστα, τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, τυλίχθηκε στις φλόγες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Επανήλθαμε και 36. Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Intervention Sports με την Intervention μαζί μας. Πάμε τώρα να ανέβουμε Θεσσαλονίκη που έχουμε σπουδαία νέα. Είναι η αλήθεια, να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Όπως όλα δείχνουν. Ευχαριστώ πολύ. Όπως όλα δείχνουν, πλέον ο Ρασβά Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Έχουμε κάποιες λεπτομέρειες. Θα εμφανιστεί ξανά στην Τούμπα για έναν αποχαιρετισμό? Θα έρθει Θεσσαλονίκη καθόλου? Ποιο είναι το κόνσεπτ?
1: Πολύ μακριά το παζέτα μου. Πολύ μακριά το παζέτα.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν έχουμε ακόμα επίσημη ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας. Ό,τι έχει συμβεί μέσω επίσημης διαρροής από την ΠΑΕΠΑΟ, mm-hmm. κάτι που σημαίνει ότι πράγματι ο Λουτσέσκου τελείωσε από την ομάδα. Απομένει όμως η ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕΠΑΟ, βάσει της οποίας θα ανακοινώνεται πλέον με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι τελείωσε αυτή η συνεργασία. Πάντως πρέπει να θεωρείται παρελθόν ο Λουτσέσκου. Mm-hmm. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο αυτή η επικοινωνία που είχαν την περασμένη Παρασκευή ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου, και όπου ο πρώην πια προπονητής του ΠΑΟΚ είπε στον Σαββίδη ότι ήθελε να παραμείνει και να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης δεν το απάντησε τότε, πράγμα πολύ ύποπτο εντός εισαγωγικών, και που επιβεβαιώθηκε σήμερα με αυτή τη διαρροή και το τέλος της συνεργασίας.
0: Από ό,τι είπες πάντως στον Γιώργο Χελάκη, αναμένεται να είναι βελούδινο. Αυτό άκουσα ότι είπες.
1: Ναι, ναι, το καλό είναι ότι δεν υπάρχει, δεν χωρίζουν σαν εχθροί, ας πούμε, οι δύο πλευρές, καθώς το διαζύγιο θα είναι συνενετικό, για να το πούμε έτσι. Δεν θα υπάρξει αποζημίωση, δηλαδή ουσιαστικά ο Λουτσέσκου χαρίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η ρήτρα του συμβολέου του σε περίπτωση απόλυσης στον ΠΑΟΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του δεν θα μπορέσει να τον πουλήσει και να εισπράξει 4 εκατομμύρια από το Κατάρ, από την ομάδα που ενδιαφέρεται εκεί για τον Λουτσέσκου. Και αυτό στο πλαίσιο μιας επόμενης ίσως συνεργασίας, ποτέ δεν ξέρει κανείς αυτή τη ζωή, διότι αν χωρίζανε αν δεν χωρίζανε καλά, αν δεν χωρίζανε σαν φίλοι οι δύο πλευρές, σίγουρα δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα στο μέλλον. Τώρα ο Λουτσέσκου σέβεται την ιστεροφημία του, φεύγει σαν φίλος, παίρνει το καπελάκι του και φεύγει, ευχαριστεί τον κόσμο της ομάδας, νομίζω θα υπάρξει και κάποια δήλωσή του κάποια στιγμή, ίσως και μέσα στην ημέρα, και κάπως εδώ έτσι με αξιοπρέπεια χωρίζουν οι δύο πλευρές τους δρόμους τους. Όπως είπα, αναμένεται μέχρι το βράδυ η επίσημη ανακοίνωση και οι λεπτομέρειες του διαζυγίου. Μετά από 5 χρόνια ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο κλείνει, ο πιο πετυχημένος τεχνικός στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα φεύγει, συν 2 τα χρόνια που έκανε πιο πριν, σε άλλη περίοδο 7 σύνολο η προπονητική καριέρα του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλη διαδρομή, πολύ μεγάλες επιτυχίες και απογοητεύσεις βεβαίως. Μία από αυτές ήταν η περσινή. Και εκεί κρίθηκε τελικά η απόφαση για τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος όμως άργησε. Και εκεί είναι τώρα που του ασκείται κριτική, εφόσον είχε πάρει απόφαση να τελειώσει το Λουτσέσκου, γιατί δεν το έκανε την επομένη του πρωταθλήματος.
0: Γιατί στερεύουν περιθώρια τώρα για την ανέβριση νέου αξιόλογου προπονητή. Βέβαια.
1: Μα την Κυριακή, την Κυριακή που έρχεται, οι παίκτες μαζεύονται στη Νέα Μεσήμβρη για εργομετρικά και τη Δευτέρα ξεκινάει προετοιμασία. Με ποιον προπονητή? Ήδη βέβαια έχει ακουστεί ένα όνομα, ακόμα δεν έφυγε. Δηλαδή,
0: ποιο
1: ο προηγούμενος ήδη έχει βγει στην επιφάνεια ένα όνομα, το οποίο είχε βγει και πέρσι σε μια ανάλογη περίοδο όταν ο Λουτσέσκου αμφισβητούνταν, ο Μαρίνο Πούσιτς. Ένα Κροάτης τεχνικός, ο οποίος δούλευε μέχρι πρότινο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχει δουλέψει και στην Ολλανδία, δεν έχει κάνει κάτι το φοβερό στην καριέρα του. 55 ετών. Παρ' όλα αυτά, είναι το πρώτο όνομα που βγαίνει αυτή τη στιγμή και ίσως και το πιο προσιτό, διότι τώρα η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να επισπεύσει τις διαδικασίες για προπονητή για να τον έχει την Κυριακή ή τη Δευτέρα το αργότερο στην πρώτη προπόνηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω ότι σε μια τέτοια λύση θα πάει τώρα ο ΠΑΟΚ. Δεν προλαβαίνει να κάνει.
0: Δεν μπορεί να πάει για την προετοιμασία με κάποιον βοηθό, με κάποιον αναπληρωματικό και κατά τη διάρκεια να ψάχνει πιο αναλυτικά και μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Είναι δυνατόν σε 5 μέρες να βρει προπονητή?
1: Εκτός έλεγα, εάν τυχόν έχουν γίνει προεργασίες και έχει συμφωνηθεί ο επόμενος.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Οπότε θα ανακοινωθεί αύριο μεθαύριο. Εάν δεν έχει συμβεί όμως αυτό, θα μιλάμε για τεράστια ανοργανωσιά. Όπως λες και εσύ, υπάρχει η πολύ μεγάλη πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να πάει στην προετοιμασία χωρίς προπονητή. Αυτό δεν θα περιποιεί τιμή για κανένα στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τι να προετοιμάσει και ποιος να προετοιμάσει στην Ολλανδία την ομάδα χωρίς να υπάρχει προπονητής. Δηλαδή δεν θα το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό. Ας μείνουμε στο διαζύγιο με τον Λουτσέσκο και ας περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και τις εξελίξεις που θα τρέξουν πλέον πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ο Κετζιόρα πάει δυναμό, Κιέβου.
1: Έτσι φαίνεται. Ναι. Mm. Υπάρχουν συνεχή δημοσιεύματα από την Ουκρανία ότι έχει συμφωνήσει με την δυναμό Κιέβου και ότι θα καταλήξει εκεί. Mm. Αλλά και αυτό ας κρατήσουμε μικρό καλά, διότι αν έρθει ο νέος προπονητής και τον θέλει, ίσως αλλάξουν τα δεδομένα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί.
0: Λοιπόν, αυτός ο σεισμός, ο χθεσινός, που μέχρι σήμερα πρέπει να τραντάζεται η Θεσσαλονίκη σχετικά με την έλευση του Σπανούλη για το Νάρι, τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα, δηλαδή τελείωσε αυτή η συνέντευξη τύπου που δινόταν έως αυτή την ώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, τελείωσε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης του Αλεξανδρίου Μελάθρου. 2 ώρες και 1/4 κράτησε σε 2 μέρη η συνέντευξη τύπου. Αρχικά η διοίκηση, ο αγαπητός Διακογιάννης, ο Βίρονας Αντωνιάδης και ο Χάρης Παπαγεωργίου μιλήσανε για τα διοικητικά της ομάδας, για το πώς πήγε η περσινή χρονιά, για τα οικονομικά δεδομένα, για όλα όσα συνέβησαν πέρσι. Mm-hmm. Και αμέσως μετά μπήκε στην αίθουσα ο Βασίλης Πανούλης μαζί με τον Ρίτσαρτ Σιάου και τον Νίκο Ζήση. Mm-hmm. Πάμε βήμα-βήμα για τον Άρη της νέας εποχής, είπε ο Ρίτσαρτ Σιάου. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε μια προσέγγιση με το Σπανούλη είχαμε 5% πιθανότητες, πήγαμε στο 10% και μαζί σιγά σιγά και με τον Νίκο Ζήση καταφέραμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα και να τον έχουμε τώρα δίπλα μας, είπε ο ιδιοκτήτης του Άρη, και εν συνεχεία πήρε το λόγο ο Σπανούλης. Είναι η αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας για τον οργανισμό Άρη, είπε ο νέος προπονητής της ομάδας. Καθοριστικό ρόλο τόνισε στην απόφασή μου έπαιξε ο Νίκο Ζήσης. Mm-hmm. Δεν λέω μεγάλα λόγια, ούτε θα δώσω υποσχέσεις. Ήρθα για να χτίσω μια ομάδα με γερές βάσεις και όχι ένα πυροτέχνημα. Δεν έθεσε στόχους ο Σπανούλης, δεν είπε κάτι το φοβερό. Είπε ότι η ομάδα θα αγωνιστεί του χρόνου στο EuroCup και ότι θέλει να είναι ανταγωνιστική και στο πρωτάθλημα, να παλεύει δηλαδή τα παιχνίδια και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ και όπου βγει. Επίσης δόθηκε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην επέκταση του Αλεξανδρίου Ζέτα, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, το πούμε στο δελτίο,
1: διότι αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι να τοποθετηθεί αυτή η προκάτ κερκίδα στο κενό χώρο που υπάρχει στο Αλεξάνδριο και να αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου. Ο κύριος αγαπητός Διακογιάννης είπε ότι η ομάδα θα πάει να πάρει το Αλεξάνδριο για τα επόμενα 49 χρόνια, αλλά με προοπτική ανανέωσης ανά πενταετία. Δηλαδή σε περίπτωση που κάτι δεν πηγαίνει καλά, να υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του Άρη η δημιουργία ενός άλλου ιδιόκτητου γηπέδου. Γενικά ήταν πάρα πολύ καλό το κλίμα. Ο Σπανούλης μίλησε και για την οικογένειά του, για το πόσο είναι σημαντικό γι' αυτό να είναι δίπλα στα παιδιά του και στην σύζυγό του. Δεν περνούσε καλά, είπε κάποιες φορές όταν ήταν μόνος του στο Μονακό, και αυτό τον επηρέασε πάρα πολύ. Αλλά δεν έπαιξε αυτό το μοναδικό ρόλο για να γυρίσει πίσω. Τον έπεισε το πλάνο του Άρη, η οργάνωση, η ιδιοκτησία. Και ειδικά ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του αυτή. Επομένως, ο Άρης μπαίνει πια και επίσημα μετά τη χθεσινή αποθεωτική υποδοχή στην εποχή Σπανούλη.
0: Και στις 19 και 14 κυκλοφορούνται σε τήρια διαρκείας.
1: Διαρκείας, ναι, ναι. 1914 η ημερομηνία ίδρυσης του Άρη. Συμβολικός ο λόγος. Με μια μικρή αύξηση, όπως είπαν οι διοικούντες του Άρη, η οποία δεν μπορούσε να αποφευθεί, διότι αυξάνονται τα έξοδα και μεγαλώνουν οι στόχοι της ομάδας. Αλλά είναι σίγουροι οι άνθρωποι του Άρη ότι θα εξαντληθούν πάρα πολύ γρήγορα. Προτεραιότητα έχουν 3.000 κάτοχοι των περσινών διαρκείας, και ό,τι απομείνει μετά είναι βέβαιο ότι θα εξαντληθούν όλα. Δηλαδή σε κάθε παιχνίδι ο Άρης αναμένεται να έχει sold out ακόμα και με τις μικρές ομάδες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, προχωράμε με τον Παναθηναϊκό. Ακούμε τον Λαύρο Καραγκάνη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Λάμπρο. Φτάνει, έφτασε ο Νίστρουπ.
1: Γεια σου Ζέτα, καλή εβδομάδα. Δεν είναι γνωστή επίσημα η ώρα αύξησης στην Αθήνα. Mm-hmm. Έρχεται σήμερα, αν δεν έχει ήδη έρθει. Mm-hmm. Νομίζω προς το μεσημεράκι είναι προγραμματισμένη η ώρα αύξησης. Και ουσιαστικά μετά τη δεύτερη αυτή αύξηση του Δανού προπονητή αρχίζει και το κυρίω στάδιο προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, το οποίο από εδώ και πέρα περιλαμβάνει αύριο Τρίτη. Μια πρώτη γνωριμία όλων των στελεχών του νέου τεχνικού επιτελείου του Δανού προπονητή με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, χωρίς όμως την παρουσία ποδοσφαιριστών. Οι ποδοσφαιριστές θα πάνε στο Κοροπή για πρώτη φορά ενώπιση της νέας σεζόν την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, ιατρικά, αιματολογικές δηλαδή, εργομετρικά, και σιγά σιγά θα μπούμε σε διαδικασία παρουσίαση του νέου προπονητή, πιθανότατα την Κυριακή, δεν είναι όμως επίσημο ακόμα. Δευτέρα η ομάδα αναχωρεί για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα διεξαχθεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτά για τα διαδικαστικά ζητήματα. Τώρα, ένα φιλικό με... Παρακαλώ.
0: Ναι, όχι, ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί το έχουμε προτάξει πολλές φορές σχετικά με τον Τσάπρα, αν θα υπάρχει μία εκ νέου συνάντηση, μία επικαιροποίηση, κάτι, γιατί ο Τσάπρας είναι το μήλον της Έριδος, τον θέλουν από εκεί, τον θέλουν και από εδώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο ακόμα να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει συμφωνία ή μη συμφωνία από την πλευρά του Παναθηναϊκού, μιλώ πάντα. Mm. Γνωρίζω ότι το θέμα προχωράει σε καλά θεμέλια, νομίζω. Αλλά από αυτό μέχρι το να υπάρξει κάτι οριστικό υπάρχει απόσταση, γιατί δεν ξέρω αν έχει αποσύρει επισήμως ο Ολυμπιακός το ενδιαφέρον του. Έχει καταθέσει μια καλή πρόταση στον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος περίμενε και μια πρόταση από την Ιταλία, από τη Λάτσιο, από την αλήθεια, και από την Πολόνια. Δεν φαίνεται να έχει έρθει κάτι μέχρι στιγμής. Υπάρχει σειρά συζητήσεων και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες μέρες, ανάμεσα σε ανθρώπους του Παναθηναϊκού και μεταξύ τους, αλλά και με ανθρώπους του Λεβαδιακού. Θεωρώ, Ζέτα, ότι σήμερα, μέχρι το βράδυ, ίσως αύριο μέχρι το μεσημέρι, θα έχουμε το ναι ή το όχι αναφορικά με τη συνέχεια της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Αποτελεί και παρελθόν ο Σβιντέρσκι, έτσι είναι στην τελική ευθεία για την Λότς.
1: Ναι, ακόμα όχι επίσημα. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Βίτζεβ Λότς αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ για την πώληση του Κάρολ Σβιντέρσκι. Για την επόμενη τριετία θα αγωνίζεται στην Πολωνία, εκεί που έχει πάει ήδη ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι από τον περασμένο Ιανουάριο. Νομίζω ότι το συμβόλαιο του θα είναι περίπου στο εκατομμύριο το χρόνο. Mm-hmm. Έτσι, ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Νίστρουπ, μαζί με τον Παύλοβιτς, τον Γετβάη, τον Βιλένα και τον Μπακασέτα, φαίνεται ότι θα φέρει και κάτι πίσω στον Παναθηναϊκό, από πλευράς δηλαδή οικονομικής απολαβής. Από εκεί και πέρα, στο υπόλοιπο μεταγραφικό κομμάτι, τις επόμενες μέρες θα γίνουμε σοφότεροι, ίσως και μέχρι την Τετάρτη, για το ζήτημα του Λούκα Τσάβες. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, μετά τις 5 αποχωρήσεις που έκανε, Ρενάτο, Λαφόν, Ερνάντες, Ιδανική, Κότσιρας και Τζούρις που τελείωσαν τα συμβόλαια, και το γεγονός ότι δεν έβαλε σε αυτήν την κατηγορία τον Τσάβες, που και αυτού του συγκεκριμένου παίκτη του Αργεντίνου τερματοφύλακα ολοκληρώθηκε ο δανεισμός, νομίζω ότι κάτι συζητάει. Όχι κάτι συζητάει, συζητάει δεδομένα. Απλά, αν θα μπορέσει να ρίξει το 1 εκατομμύριο δολάρια που είναι οι απαιτήσεις της Αργεντίνος, να το πάει, ξέρω εγώ, ή στο μισό ή λίγο παραπάνω για να συνάψει συμβόλαιο και να παραμείνει ο Αργεντινός goalkeeper. Στο ζήτημα του Ετιέν Καμαρά, εγώ θα εξακολουθήσω να τηρώ στάση αναμονής και μάλιστα με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό σε σχέση με την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Περιραίουσα ατμόσφαιρα θέλει τον Παναθηναϊκό και τη Σαρλερουά να έχουν έρθει σε συμφωνία σε ένα ποσό 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ, αληθές. Και αισιοδοξία ότι ο παίκτης θα πει το ναι. Okay. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πει το ναι. Αισιόδοξος όμως το κομμάτι αυτό δεν είμαι, με 50-50, γιατί γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι προτεραιότητά του η Ελλάδα δεν είναι, αν ήταν θα είχε συμφωνήσει ήδη εδώ και ημέρες με τον Παναθηναϊκό, οπότε περιμένουμε στο κομμάτι αυτό. Και να πω κλείνοντας ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από την ελβετική Grasshopper για φιλικό στη Λεωφόρο στις 11 Ιουλίου, οπότε αυτό που λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι παιχνίδι στη Λεωφόρο θα ξαναγίνει, ας το ανακοινώσει και ο Παναθηναϊκός, αλλά για να το ανακοινώνουν επίσημα οι Ελβετοί, προφανώς έτσι θα είναι.
0: Οπότε εκεί μπορούν να γίνουν διάφορα πράγματα, έτσι μπορεί και να υπάρχει και άλλο φιλικό,
1: και δεν
0: βέβαια.
1: Νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο. Άλλο φιλικό στη Λεωφόρο φέτος όχι. Δεν θα γίνει. Δηλαδή θα γίνουν 2 ή 3 στην Ολλανδία, ένα με την Grasshopper στη Λεωφόρο και ένα στη Βιέννη με τη Rapid στις 15 Ιουλίου. Και 23 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός θα παίξει το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το Conference League, μαθαίνοντας τον αντίπαλο μεθαύριο, την ερχόμενη Τετάρτη. Ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα ξαναπαίξει τη Λεωφόρο σίγουρα με την Κηφισιά, ως φιλοξενούμενος, στη σεζόν που έρχεται και βλέπουμε, θα πω εγώ.
0: Οκ, okay, έγινε. Λάβρος, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ζέτα μου, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να έρθουμε κατά πρώτον στην αναμενόμενη άφιξη του Μαφαίο, έτσι νομίζω Τετάρτη, ναι, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
1: Πας τα σίγουρα, αλλά προηγούνται άλλα πράγματα από ό,τι φαίνεται. Γιατί όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να χαλάσει η μεταγραφή του Παμπλο Μαφαίο για τη δεξιά πλευρά της άμυνας. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κολλήσει τον αριστεροπόδαρο στόπερ. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα οι επαφές με τον Μίκα Μαρμόλ της Λας Πάλμας στον αριστεροπόδαρο στόπερ πήγαιναν καλά. Αλλά τις τελευταίες ώρες, τελευταίες μέρες μάλλον, από χθες προχθές, έχουν μπει στο παιχνίδι και άλλες ομάδες με πιο ανταγωνιστική αυτή της Φέγερνο που έχει κάνει μια πρόταση. Και είναι λογικό αυτό, Ζέτα, γιατί ο Μαρμόλ έχει πολλά πλεονεκτήματα, για να το πω έτσι, σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή είναι 24 χρονών, είναι αριστεροπόδαρο στόπερ που δεν βρίσκεις εύκολα την εποχή μας, αριστεροπόδαρο στόπερ. Είναι κοινοτικός. Και έχει κάνει δύο πολύ καλές χρονιές με την Λας Πάλμας, γι' αυτό και υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 4-5 ομάδες, 3 από την Ισπανία και 2 από την Ευρώπη, που δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε φαίνεται να έχει πολλούς ανταγωνιστές ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και ισχύει αυτό που έχω πει από την Παρασκευή, αλλά και σήμερα το πρωί στο Γελάκι. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες ώρες έχει κυκλοφορεί έντονα το όνομα του Νταβίτ Κάρμο, ενός παλιού γνώριμού μας. Στον Ολυμπιακό το σκέφτονται. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλο στόπερ στον κόσμο, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν είναι ο Κάρμο με αλλαγμένα μυαλά και όχι ο Κάρμο τους τελευταίους μήνες που έδειχνε να κάνει αγκαρία στον Ολυμπιακό, έχει πολλές πιθανότητες να δούμε μια τέτοια επιστροφή. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ανήκει στην Νότιχαμ και μπορεί ο Ολυμπιακός να το διαχειριστεί καλύτερα. Αλλά πάντα με την προϋπόθεση, Ζέτα, ότι ο Κάρμο θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του και αν πραγματικά θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Όχι όπως την προηγούμενη φορά που ήθελε να έρθει για να κάνει ένα βήμα και μέσα σε 5 μήνες να θέλει να πάει στην Premier League. Γιατί είδαμε ούτε στην Premier League μπόρεσε να παίξει, ούτε στην Ισπανία έκανε τίποτα το τρελό με την Οβιέδο που υποβάστηκε. Οπότε ανάλογα με τις συζητήσεις που θα γίνουν με τον Κάρμο, δεν αποκλείεται το θέμα αυτό να ζεσταθεί έντονα στις τελευταίες μέρες και να καταλήξει τον Ολυμπιακό εκεί. Δεν λέω ότι έχει πολλές πιθανότητες, αλλά είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει.
0: Ο Ρόκα, με το δεδομένο ότι υποβιβάστηκε η ομάδα του η Ζιρόνα, τώρα φαντάζει πιο εύκολη υπόθεση, προχωράει
1: ναι,
0: από εκεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι ένα project. Ο Ρόκα είναι 20 χρονών, έτσι. Έχει παίξει στην Εθνική Ομάδα Νέων της Ισπανίας κάτω των 21. Είναι ένας παίκτης που τον ξέρει ο Μεντιλίμπαρ και προφανώς έχει καλή άποψη, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον παίκτη. Είναι εξτρέμ, δεξιοπόδαρος εξτρέμ, ο οποίος παίζει από τα αριστερά. Ταλέντο, πολλά καλά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή Ζέτα προτεραιότητα έχουν στον Ολυμπιακό το δεξί μπακ που κλείνει, όπως είπαμε, ο Μαφαίο, στόπερ και χαφ. Και λέω στόπερ γιατί, όπως ξέρουμε, Ζέτα, ο Καλογερόπουλος μας αποχαιρέτησε, πήγε στη Γερμανία, στην Ερεμπέργη, και όλα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα μείνει και ο Μπιανκόν, ο οποίος φαίνεται να θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα. Έχει μια πρόταση από την Άντι, η οποία παίζει και στο Champions League. Είναι μια πρόκληση αυτή, όπως καταλαβαίνεις, για κάθε ποδοσφαιριστή. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να τουλάχιστον να βρει ένα στόπερ σύντομα, ο οποίος θα είναι στην προετοιμασία μαζί με τον Ρέτσο και τον Πιρόλα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα μετά αρχίζουν οι συζητήσεις και για τους δύο χαφ που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, και για το εξάρι και για το οχτάρι, άσχετα αν θα παραμείνει ο Ντάνι Γκαρθία για άλλο ένα χρόνο. Θα ανακοινωθεί σε επόμενες μέρες η ανανέωση του συμβολέου του, και να βρει και ένα οχτάρι. Εγώ λέω αυτή τη στιγμή, μακάρι, δεν λέω ότι υπάρχει θέμα, μην παρεξηγηθώ, επειδή είδα το παιχνίδι Βραζιλία-Μαρόκο, μακάρι ο Ολυμπιακός να βρει.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Πολύ ψηλά, άρα θα καθυστερήσει να επιστρέψει, δεν θα είναι στην προετοιμασία. Mm-hmm. Ο Ταρέμι πιθανότατα μετά το Μουντιάλ θα ανακοινώσει την νέα του ομάδα. Και μένει ο Ολυμπιακός με ποιον, με τον Γιάρεμτσου που ο προπονητής θέλει να επιστρέψει και να είναι στην προετοιμασία και με τον Κλέιτον.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Κλέιτον, επειδή πιάνει θέση και αποκλείται, ο Ολυμπιακός να συνεχίσει και με τον Ελκαμπή, που θα είναι σίγουρα, και με τον Ταρέμι και με τον Κλέιτον, με τρεις ξένους, μη κοινοτικούς δηλαδή, σεντερφό. Κάποιος θα πρέπει να φύγει. Μπορεί να φύγουν και οι δύο. Και αν φύγει και ο Ορτέγκα, θα είναι τρεις. Οπότε αυτομάτως οι μη κοινοτικοί θα γίνουν τέσσερις και θα μπορεί ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί και με κάποιο παίκτη που δεν είναι κοινοτικός. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα.
0: Βέβαια, νομίζω ότι πολλά πράγματα θα τα αποκρυπτογραφήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην αναμενόμενη συνέντευξη τύπου που θα δώσει.
1: Προφανώς περιμένουμε την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί η συνέντευξη τύπου, γιατί θα μιλήσει και για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη και γιατί δεν έγινε φέτος, αλλά και για όλα τα σχέδια, τα πλάνα για την επόμενη χρονιά.
0: Ωραία. Αυτό νομίζεις μέχρι την Παρασκευή θα έχει γίνει?
1: Δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω ενημέρωση για το πότε θα γίνει. Πάντως τις επόμενες μέρες σίγουρα θα γίνει. Τώρα αν θα γίνει αυτή τη βδομάδα ή την άλλη θα το δούμε.
0: Έγινε. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, ζέτα μου. Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, καλή εβδομάδα.
0: Έχει μόνο χαρές, έχει μόνο συνέχεια της μεγάλης χρονιάς από πλευράς πανηγυρισμών και πλευράς τέλος πάντων ταξιδιών μεγάλων και ωραίων για αυτό το πρωτάθλημα.
1: Σωστά,
0: λοιπόν,
1: σωστά.
0: Έτσι είδαμε την Κυριακή μια τελετή έξω από την All Win Arena, σπουδαία τελετή με ανθρώπους εμβληματικούς να σηκώνουν, να βάλουν μια φωτιά, και ένα ταξίδι το οποίο προαλήφεται να ξεκινήσει πότε?
1: Το ταξίδι θα ξεκινήσει βασικά σήμερα, από σήμερα το απόγευμα, και αύριο θα ξεκινήσει από την Νέα Φιλαδέλφεια, έξω από το γήπεδο, έξω από την All Win Arena, και θα ταξιδέψει σε πάνω από 60 προορισμούς, και στην υπηρετική και στην νησιωτική Ελλάδα και στην Κύπρο, και εννοείται μέσα στον Ιούλιο θα φτάσει και μέχρι την Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Που είναι μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για τις ρίζες και την ιστορία της ΑΕΚ αυτό. Από εκεί και έπειτα ο κύριος Ηλιόπουλος.
0: Απλά να πούμε ότι πρώτος σταθμός για το πήρε το μάτι μου θα είναι η Καλαμάτα, γιατί είναι η πρώτη πόλη απελευθέρωσης από τον Οθωμανικό ζυγό, έχει και αυτό συμβολισμό.
1: Ακριβώς, είναι η πρώτη ακριβώς πόλη μετά τη Νέα Φιλαδέλφια που είναι σήμερα και αύριο. Μετά θα πάει στην Καλαμάτα, θα ταξιδέψει όλη την υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα, όπως είπαμε, και στην Κύπρο. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος χθες στην ομιλία του τόνισε ότι η ΑΕΚ θέλει να είναι παράδειγμα για τη νέα γενιά και να προβάλλει αξίες όπως είναι το ήθος, η προσπάθεια και η πίστη στα όνειρα.
0: Και το εφαγωνίζεστε, όπως λέει πάντα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και κάλεσε και όλους τους φιλάθλους όλων των ομάδων να αφήσουν το φανατισμό και να στηρίξουν ένα καλύτερο μέλλον για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως είναι λογικό, το συνηθίζει στις ομιλίες του κ. Μάριος Ηλιόπουλος, να θέλει να ενώσει όλους τους φιλάθλους, να δείξει το εφαγωνίστη, όπως είπες και εσύ.
0: Και είχαμε και δύο μεγάλες μορφές, αυτό που είπα πριν, ο Θωμάς Μαύρος και ο Λάκης Νικολάου, που άναψαν αυτή τη φωτιά.
1: Ακριβώς, άναψαν με τις δάδες τη φωτιά πάνω από το γήπεδο της ΑΕΚ, πάνω από την All Win Arena που είναι στους δύο πυλώνες. Και με αυτό ήταν ουσιαστικά η έναρξη, μια τελετή έναρξη για το ταξίδι αυτό του τροπαίου. Μεταγραφικά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Το μόνο που μπορούμε να πούμε σε σχέση με αυτό που είπαμε την Παρασκευή είναι ότι με μεγαλύτερη ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι ο Γιώβιτς και ο Πίλιος θα ανανεώσουν. Αρχίζει και φαίνεται ότι οι κουβέντες πήγαν πάρα πολύ καλά, οπότε νομίζω πως θα έχουμε αίσιο τέλος και για τους δύο για να ανανεώσουν με την ΑΕΚ.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα παντρεύτηκε και ο Ζήνη.
1: Ακριβώς. Το μάθαμε και εμείς μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Instagram. Ανέβασε κάποιες φωτογραφίες, παντρεύτηκε την αγαπημένη του. Άλλωστε είχε αποχωρήσει κιόλας και από την εθνική, δεν είχε παίξει τα φιλικά. Ίσως ήταν αυτός ο λόγος, είχε πει ότι έχει κάποιους προσωπικούς λόγους. Ίσως ήταν αυτός ο ωραίος λόγος.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη.
1: Κάτι άλλο δεν έχουμε. Ελπίζω μέσα στη βδομάδα να έχουμε κάποια εξέλιξη με τα γραφικά, να έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω και στον κόσμο.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.

3 και 4 πρώτα λεπτά. Αποχαιρετούμε λοιπόν τώρα. Ήταν το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτε Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου στην παραγωγή τη εκπομπή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ναπούλιου. Το επόμενο ραντεβού μας είναι αύριο με όλα τα νέα, με όλες τις εξελίξεις. Στη συνέχεια τώρα βέβαια είναι ο Θέμης Παλιούρας. Δεν ξέρω, μουντιαλική θα είναι κουβέντα ή τα δικά μας. Μάλλον τα δικά μας, έτσι όπως σας βλέπω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ανοίγει τις γραμμές. Μίλα μου για μπάλα. 3 με 5 είστε οι καλύτεροι, οικοδεσπότες, γιατί μέσα από εσάς δημιουργείται και αυτή η σπουδαία εκπομπή. Λοιπόν, θα σας ακούσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Go!
3: Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε.

Πέρα από το τηλέφωνο επικοινωνίας υπάρχει και το Viber, το 6939-943-943, που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζετε και σχολιάζετε στον αέρα. Το πρόβλημα το email βλέπω δεν έχει λυθεί, οπότε μη στέλνετε μηνύματα στο email, παιδιά. Είναι κρίμα γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να τα διαβάσω. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943. Στέλνει τα μηνύματά σας, διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τέταρτη τα τελευταία 5 χρόνια πρωταθλητής Ελλάδος όσον αφορά το μπάσκετ, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου νίκησε τον Παναθηναϊκό 89-85 σε ένα αρκετά ωραίο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έλεγχε από την αρχή μέχρι το τέλος, με τον Παναθηναϊκό όμως να είναι εκεί στενός κορσές και να προσπαθεί και αυτός να αντιδράσει. Μάλιστα, τη διαφορά και όλο στο τέλος ο Παναθηναϊκός. Δεν έφτασε ποτέ πολύ κοντά ή να προσπεράσει τον Ολυμπιακό για να του βάλει ακόμη πιο δύσκολα και να παίξει και με την δική του ψυχολογία. Είχαμε το τελικό 89-85 και ο Ολυμπιακός έκανε το 3-2 στη σειρά, όπου στέθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Ένας τελικός βέβαια, από τους τελικούς, ο οποίος... στον οποίο είχαμε περιστατικά τα οποία δεν αρέσουν καθόλου. Δεν πρέπει να μας αρέσουν καθόλου στον αθλητισμό, θα πρέπει να εξαλειφθούν εντελώς στον αθλητισμό και βλέπουμε το τι γεννάει όλη αυτή η τοξικότητα στο τέλος της ημέρας. Γιατί αυτά που έγιναν ήταν ένα αποτέλεσμα κακά τα ψέματα, το οποίο ξεκίνησε από την αρχή των τελικών και όχι μόνο των φετινών τελικών, αλλά και των προηγούμενων χρόνων και μια τοξικότητα διαρκής η οποία δημιουργείται και στο τέλος βλέπουμε το αποκορύφωμά της. Το είδαμε ανάμεσα στον Tyreek Jones και τον Kendrick Nunn με το τι έγινε εκτός παρκέ μιλάω, γιατί μέσα στο παρκέ είναι ανεβασμένοι οι παλμοί, μπορεί να υπάρξουν κάποιες αψιμαχίες, μπορεί να γίνει και το κάτι παραπάνω μέχρι ένα όριο, το πολύ, το πάρα πολύ μέχρι εκεί που πήγε στο παιχνίδι το οποίο είδαμε το Σάββατο. Όμως αυτά τα οποία έγιναν στα αποδυτήρια είναι κατακριτέα από όλες τις πλευρές. Οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να δώσει το παράδειγμα στον κόσμο. Αυτοί είναι οι αθλητές, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και αυτοί πρέπει να δώσουν το παράδειγμα. Όταν ο νέος φίλαθλος βλέπει τον Kendrick Nunn τη μία, ας πούμε, που είναι το πρότυπό του, για τον Tyreek Jones από την άλλη, όπου είναι και αυτός ένας παίκτης που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε, του Ολυμπιακού, να έχουν αυτές τις συμπεριφορές και να πλακώνονται μεταξύ τους στο ξύλο, καταλαβαίνουμε ότι μετά δεν μπορούν οι παίχτες, γενικότερα οι οργανισμοί, αν δεν δίνουν οι ίδιοι τα παραδείγματα, να ζητάνε από τον κόσμο, ειδικά μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και στα αθλητικά πλαίσια, να είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Και δεν αναφέρω καν το τι γίνεται έξω από τα γήπεδα. Έτσι, νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση που όσο και να περάσουν τα χρόνια, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη βελτίωση και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και το πώς λειτουργούμε. Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Φουρνιέ ξεκάθαρα ήταν ο MVP των τελικών. Έσπασε και ένα ρεκόρ το οποίο κρατούσε το 1995 με τον Tarplay, σημειώνοντας τους περισσότερους πόντους σε μια σειρά τελικών, σε 5 αγώνες. Πέτυχε 114. Ο Tarplay είχε πετύχει 109 πόντους το 1995. 23 πόντους σχεδόν μέσο όρο ο Εβάν Φουρνιέ. Πραγματικά εντυπωσιακός. Ήταν και πάρα πολύ εύστοχος στο παιχνίδι του Σαββάτου, καθώς είχε 4-6 δίποντα και 3-3 τρίποντα, χωρίς να εκβιάζει προσπάθειες. Και πέρα από τους 22 πόντους οποίους πέτυχε, είχε και 7 assist, είχε και 3 rebound σε περίπου 30 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός λειτουργήσε καλύτερα με τον Τολιόπουλο και τον Σόρτ στο παρκέ. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ένας παίκτης ο οποίος έδειξε στους τελικούς εν ώψη της επόμενης σεζόν ότι μπορεί να έχει ένα βαθμισμένο ρόλο, ότι πρέπει να παίζει περισσότερο και ότι το αξίζει το παιδί, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ καλός και μπορεί πραγματικά να γυρίσει ακόμη παιχνίδια και μόνος του κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα. Το είδαμε κόντρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος φέτος ήταν η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Πόσο μάλλον τα μιλάμε για άλλες ομάδες. Ο Τολιόπουλος δεν έπαιξε φέτος όσο θα έπρεπε να παίξει. Δεν πήρε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να πάρει. Ακόμα και πολλές φορές που έμπαινε μέσα στο παρκέ, είδαμε τον Εργίνα Ταμάν να τον βγάζει γρήγορα εκτός με το που κάνει το πρώτο λάθος ή με το που έχει το πρώτο χαμένο σουτ. Ειδικά σε ένα σουτέρ. Αυτό απαγορεύεται, να το πω έτσι σε εισαγωγικά. Γιατί ο σουτέρ από το σουτ ζει. Δεν γίνεται να παίζει ένα παιδί, ένα αθλητή με το άγχος ότι αν μπω μέσα και χάσω το πρώτο σουτ θα βγάλω αλλαγή. Νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό.

Επίσης, ένα ακόμη παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καθοριστικό, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στην περισσότερη διάρκεια του αγώνα κυριάρχησε στα rebound, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο όπου ο Παναθηναϊκός είχε θέμα στο αμυντικό rebound, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει πολλές δεύτερες ευκαιρίες. Και επίσης δεν πήρε και τις απαραίτητες βοήθειες από τον Nigel Hayes-Davis, ο οποίος στον τέταρτο τελικό είχε κάνει πραγματικά εντυπωσιακό παιχνίδι. Οι δύο ομάδες πλέον, Ολυμπιακός έχοντας μια εξαιρετική χρονιά, μια χρονιά την οποία στην αρχή της σεζόν μπορεί να μην είχε καν φανταστεί ο Ολυμπιακός, κατακτώντας τους τρεις από τους τέσσερις τίτλους τους οποίους διεκδίκησε. Αρχής γενομένης από το Super Cup, στη συνέχεια τον μεγαλύτερο στόχο του Ολυμπιακού που ήταν η Ευρωλίγκα, και έκλεισε τη χρονιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχασε μόνο το κύπελλο Ελλάδος, το οποίο πήγε στο Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο. Βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό. Το καταλαβαίνουμε αυτό όσον αφορά το τι θα γίνει το καλοκαίρι στο οποίο έχουμε ήδη μπει, το οποίο έχει ξεκινήσει. Και όσον αφορά τον Ολυμπιακό, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Ήδη έχει κινηθεί για την απόκτηση των McIntyre και Μοντέρο. Να δούμε τις επόμενες ημέρες. Είναι πολύ πιθανό να αριστικοποιηθούν αυτές οι μεταγραφές. Βέβαια, η Βαλένθια για τον Μοντέρο παίζει ακόμα στο πρωτάθλημα Ισπανίας, οπότε ίσως πάει για λίγο πιο μετά. Ο Άλεκ Πίτερς θα αποτελέσει παρελθόν, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη στο 4.

0: κάποιος άλλος, και αφού ο Παναθηναϊκός καταλήξει στην επιλογή του προπονητή, είτε είναι ο Αταμάν είτε κάποιος άλλος, ξαναλέω, μετά θα κάνει και τα απαραίτητα πλάνα εν ώψη της νέας σεζόν. Στο Μουντιάλ είχαμε αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια και αρκετά γκολ. Είχαμε και χθες την ισοπαλία της Ολλανδίας με την Ιαπωνία 2-2 σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είχαμε το Σάββατο το βράδυ το Βραζιλία-Μαρόκο 1-1 με το πρώτο ημίχρονο να είναι πολύ καλό, το δεύτερο ημίχρονο όχι τόσο. Είχαμε τα ξημερώματα, την Ακτήλε Φαντοστού να νικάει στο 90 τον Ισημερινό, να παίρνει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, και το πρωί τις πρώτες πρωινές ώρες στη Σουηδία να διαλύει την Ισία με 5-1. Και φυσικά τη Γερμανία, η οποία φιλοδόρησε με 7 γκολ το Κουρασάο. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα και θα συζητήσουμε για πάρα πολλά ακόμα και στην συνέχεια. Είχαμε παρουσίαση από τον Άρη για τον Βασίλη Σπανούλη. Έχουμε Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος φεύγει από τον ΠΑΟΚ μετά από 5 χρόνια και 7 συνολικά. Πάμε να περάσουμε στις γραμμές. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμπή.
0: Χαίρετε.
1: Ο Γιώργος είμαι. Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα με υγεία πάρα πολλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλο το στελεχειακό δυναμικό του σταθμού. Από το Χάρη, την Αποστολία, τους Γιώργηδες, το Θανάση και σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, καλησπέρα. Λοιπόν, θα αναφερθώ λίγο τώρα. Καταρχήν θα δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα, στην γυναικεία ομάδα από όλο του Ολυμπιακού για το Champions League που κατέκτησε. Και το πήραμε και πολύ άνετα κιόλας και χαλαρά.
0: Καλά, κάτσε ρε Γιώργο, όχι άνετα, τι χαλαρά, σαν πέρα δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, ακριβώς, αλλά όχι και δύσκολα.
0: Γιώργο, ο Ολυμπιακός έκανε μια τεράστια ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησε το παιχνίδι. Περίπου δύο λεπτά. Περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος, έχανε με δύο γκολ διαφορά και έκανε μια τεράστια ανατροπή ο Ολυμπιακός. Ισοφάρισε, πήγε στα πέναλτι και μετά με μεγάλη πρωταγωνίστρια την τερματοφύλακά του, την Britney, με το περίεργο επίθετο. Μπορείς, είπατε.
1: Λοιπόν,
0: την Britney, ναι, έφτασε στην κατάκτηση. Και πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Συγχαρητήριά μου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, στο σκακιστή της καρδιάς μας, που θα πάμε μαζί μέχρι τέλους, στον Γιώργο Μπαρτζόκα, στους παιχταράδες, στους προέδρους και σε όλο το staff και στον οργανισμό του Ολυμπιακού και φυσικά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάμε λίγο στο πέμπτο παιχνίδι να το αναλύσουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Διαφημιζόταν ο τελικός των τελικών. Εδώ περισσότερο ο πρωταθλητής Ελλάδος. Πώς χαρακτηρίζεται, κύριε Θέμη, μια ομάδα στον τελικό των τελικών που δεν πέρασε μπροστά στο σκορ ποτέ? Μπορείτε να μου πείτε.
0: Συμβαίνει αυτό σε παιχνίδια μπάσκετ. Γιώργο ήταν καλύτερος Ολυμπιακός και το πήρε. Πώς να το κάνουμε τώρα?
1: Λοιπόν,
0: να το χαρακτηρίσω.
1: Εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω.
0: Τι να το χαρακτηρίσω?
1: Κυριαρχία του Ολυμπιακού και παύλα αφεντικό. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, όταν μια ομάδα δεν περνάει μπροστά στο σκορ, υπάρχει κυριαρχία του αντιπάλου. Και ο αντίπαλος λεγόταν Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς. Εγώ έτσι το χαρακτηρίζω.
0: Μα έτσι είναι τα πράγματα, Γιώργο. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός και τον πήρε.
1: Ωραία. Εσύ το λες λίγο διαφορετικά, εγώ το λέω κάπως διαφορετικά. Αυτοί που πήγαν εκεί στο γήπεδο, εγώ δεν λέω γιατί πήγανε. Καλά κάνανε και πήγανε. Δεν ξέρανε το αποτέλεσμα της συνάντησης. Δεν του είπανε του Λεσόρ ότι το καλύτερο σέντερ της Ευρωλίγκας θα το σέβεται και δεν θα επιχειρήσει να καρφώσει ποτέ μπροστά του γιατί τον κατέβασε? Δεν τα ξέρανε αυτά?
0: Τι να σου πω Γιώργο, τι θέλω να σου απαντήσω αυτό. Ήταν μια φάση, ένα highlight της αναμέτρησης.
1: Δεν είναι ένα απλό highlight, είναι ένα κατέβασμα επιπέδου NBA, κύριε Θέμη.
0: Βεβαίως, ο Μιλουτίνοφ ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη ήταν. Φέτος το αποδεικνύει
1: πάντων,
0: από λοιπόν, την αρχή της χρονιάς μέχρι και την τελευταία φάση της φετινής χρονιάς.
1: Πιστεύω ότι η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν, είτε στην EuroLeague είτε στην Ελλάδα, πήρε το πρωτάθλημα, πήρε αυτό που άξιζε και έπεται και συνέχεια. Τώρα η συνέχεια θα έχει κυριαρχία. Και θα τολμήσω να πω ότι η κυριαρχία θα έχει τέτοιο εύρος που το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν θα συναντήσει ποτέ. Με τις μεταγραφές που ακούω, με το ρόστερ, με το καινούργιο γήπεδο και με τον κόσμο του Ολυμπιακού στο πλευρό της ομάδας αυτής, θα στηθεί ένα πάρτι ατελείωτο για πολλά χρόνια. Τώρα, και ένα τελευταίο που έχω να πω για τον Δημητράκη τον Γιαννακόπουλο, οι οπαδοί του ζητάνε Μπογκδάνοβιτς. Άντε Δημήτρη Γιαννακόπουλε να πάρει τον Μπογκδάνοβιτς, γιατί το ζητάνε οι οπαδοί σου.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι...

0: εφικτή περίοδος από τον Κουταρούμιτς.
1: Σε ένα άλλο σταθμό πριν από 2-3 ημέρες, κύριε Θέμη.
0: Δεν νομίζω ότι είναι εφικτή η περίοδος του Μπογκδάνοβιτς.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι αυτή τη στιγμή εφικτή η περίοδος του Μπογκδάνοβιτς.
1: Εγώ σας λέω τι λένε οι οπαδοί της αυτής.
0: Κοιτάξτε, ο οπαδός θέλει το καλύτερο για την ομάδα του, μπορεί να θέλει και το Στεφκάρι. Δεν γίνεται να πάρει το Στεφκάρι.
1: Στο Σπορ FM που τους ακούω το βράδυ λένε αυτά τα πράγματα για Μπουσέλε, Μπογκδάνοβιτς και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εγώ τους εύχομαι να πάνε στο Εσβενιζέλος να υποδεχτούν τον Μπογκδάνοβιτς. Και λίγαν συντόμως κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω να προσθέσω κάτι.
0: Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Περίμενε λίγο, θα επανέλθω τις επόμενες μέρες για τα συμβόλαια που συζητήσαμε πριν από λίγες μέρες. Έχουμε να πούμε πολλά για τους εθνικούς ύμνους, ποιους οργάνωσαν αυτούς τους τύπους που πήγαν στο σπίτι της Τσαρούχας και του άλλου του διαιτητή. Δεν θα τελειώσουμε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε για τους οπαδούς αυτής της ομάδας. Για σήμερα καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά Γιώργο. Καλή συνέχεια σου έχουν. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Δεν σου δίνει μια ζωή το να σε παρακολουθεί ο αντίπαλος, να παρακολουθεί τι κάνεις, να βλέπει τη φύλλα σλιζητάνε Μπογκδάνοβιτς.
0: Τι να σου απαντήσω τώρα σε αυτό, Άλκη.
2: Καλησπέρα.
0: Το καταλαβαίνουμε.
2: Καλή εβδομάδα. Έλα, μωρά, μην είμαστε στημένοι, να πούμε και τίποτε. Εδώ την άλλη μας βάλανε χέρι για τις μπριζόλες, να πούμε. Ας μην είμαστε στημένοι, έλεος πια. Έτσι δεν είναι, καλά δεν τα λέω.
0: Καλά τα λες.
2: Λοιπόν, θέλω να θυμίσω κάτι, γιατί πολλοί σε αυτή τη χώρα έχουν έτσι κοντή μνήμη, μνήμη χρυσόψαρου. Ο Αταμάν είχε πει ότι εγώ αν δεν παίξω Final Four, και διόρθωσέ με που κάνω λάθος, αν δεν παίξω Final Four, αν δεν παίξω
0: το Γενάρη, το Γενάρη είπε.
2: Ή αν δεν το πάρω, όχι ποια ήταν η φράση.
0: Ναι, αυτός που το Γενάρη είπε, αν δεν κατακτήσω την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα αποχωρήσω.
2: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι που με διόρθωσες, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σου έχω πει, σου έχω εκμυστηρευτεί ότι έχω πολλά στο κεφάλι μου, γι' αυτό και δεν με είχες χάσει και την άλλη φορά που σου είπα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, γιατί κάθομαι και διαβάζω ότι λέει θα λύσουν τη συνεργασία, λέει, με κάποιο κοινό καλό τρόπο. Τι εννοείται κοινό καλό τρόπο, ρε μεγάλη? Δεν το λέει για σένα, έτσι.
0: Ναι.
2: Ο άνθρωπος παραιτείται. Όταν
0: δεν παραιτείται. Δεν παραιτείται. Με αυτό είναι το θέμα. Είναι άλλο η δήλωση.
2: Ναι.
0: Και
2: να
0: άλλο
2: να την τηρήσει.
0: Ναι. Αν την τηρήσει, θα παραιτηθεί και τελειώνει και το θέμα. Αν δεν την τηρήσει, γιατί αυτό είναι να πας σε κοινή συνενέση λύση.
2: Ναι.
0: Αν δεν την τηρήσει, μιλάμε για απόλυση, όπου θα κάνει και ένα βήμα πίσω ο προπονητής. Γι' αυτό λένε ο καλύτερος τρόπος. Για να μην πάρει το συμβόλαιο όλη τη υπόλοιπη χρονιά, να πάρει ένα μέρος.
2: Τίποτα. Να παραιτηθεί. Είπε θα παραιτηθώ.
0: Αλκή, μείνε στη γραμμή. Να πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Πάνω έπεσα.
0: Κάνε λίγο υπομονή. Για πάμε.
3: Intermittent Sports.
4: Να ζήσετε.
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
0: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: 9.43, Intervet Sports.
6: Η ώρα είναι 3.30.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε δαστική έκταση στην περιοχή Κλίμα στην Σκόπελο. Επιχειρούν 7 οχήματα με 23 πυροσβέστες, ενώ δόθηκε εντολή να κινητοποιηθούν επίσης ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας δρομολογείται η τελετή υπογραφής για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Για μόνιμα διόδια στο πέρασμα στα στενά του Ορμούς κάνουν λόγο ιρανικά μέσα. Εν τω μεταξύ, τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν σήμερα την επόμενη μέρα της συμφωνίας. Στο Ήλιον περιόδευσε το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης ως επικεφαλής κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα, υπογράμμισε παρουσιάζοντας τις βασικές προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανακούφιση των οικοκυριών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτρέπει στα κράτη-μέλη μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης να υποστηρίξει το πρόβλημα της στέγης. Τόνισε η αναπληρώτη εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που διέμεναν. Το κοντέινερ αποτελούσε την κατοικία τους για περίπου 30 χρόνια. Στις 10:20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Σε λειτουργία από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη χώρα, αυξημένες τα ορεινά επιρροτικά, πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, τοπικά μέτρη άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
5: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Για πάμε για το δεύτερο μισό ώρα της εκπομπής. Πάμε και πάλι στον Αλκιέλα. Αλκι. Λοιπόν, εγώ επειδή θυμάσαι, έχεις πάρα πολύ καλή μνήμη, τι έλεγα τον Οκτώβριο για τον μπάσκετ, έτσι. Άρα δεν χρειάζεται να συζητήσω κάτι άλλο. Θυμάσαι τον Οκτώβριο που σου είχα πει, τέλειο Οκτωβρίου, ότι δεν πρόκειται ούτε Final Four να πάρει και σου ανέλυα τους λόγους, δεν το έλεγα έτσι στον αέρα, ούτε και πρωτάθλημα. Το θυμάσαι?
9: Το λέγεις, ναι.
8: Ακριβώς. Και σου ανέλυα και τους λόγους.
9: Δεν ήσουν ποτέ λάτρης όταν μάνει αλήθεια.
8: Γιατί να είμαι, δηλαδή.
9: Δεν είπα ότι πρέπει να είσαι, απλά είπα ότι δεν ήσουν ποτέ.
8: Την πρώτη. Καταρχάς αυτό που μου έχει δείξει εμένα μετά τον πρώτο 1,5 χρόνο είναι ότι δεν προπονεί. Προπονητή σημαίνει coach. Coach σημαίνει coachάρο. Αυτή τη στιγμή, ενώ την πρώτη χρονιά, πρόσεξε, την πρώτη χρονιά λέω, μην παρεξηγηθώ, του πήρε τα σόβρακα του Μπαρτζόκα, τις άλλες δύο χρονιές ο Μπαρτζόκας τον ξέσκισε. Γιατί κοιμόταν όρθιος, αυτό δεν έχω πει. Έχεις δει εσύ σύστημα του Παναθηναϊκού στην άμυνα, έχεις δει σύστημα του Παναθηναϊκού στην επίθεση. Σε παρακαλώ τώρα, αλλά επειδή την πρώτη χρονιά απέδωσαν όλοι καλά και όλοι τα μέγιστα, πάνε να πει ότι θα έχουν μετά το αλάθητο και δεν θα τους κάνουμε κριτική και δεν θα βλέπουμε τι γίνεται. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, για να τελειώνει αυτό το θέμα, γιατί εγώ έχω πολύ πιο σοβαρά θέματα, γι' αυτό είχα και λόγο να σε πάρω τρεις εβδομάδες, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πιστεύω, έτσι, ότι θα παραιτηθεί. Διαφορετικά, εγώ αν ήμουνα, γιατί ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν είναι μόνος του, πρέπει να έχει και κάποιους χρηματοδότες, πρέπει να έχει και κάποιους που έχει υπογράψει συμβάσεις για σπόνσορες που απαιτούν κάποια πράγματα.
9: Σπόνσορες και χορηγίες υπάρχουν, ναι.
8: Ναι, αναλόγως με το τι έχει υπογράψει. Εγώ αν ήμουν ένας από όλους αυτούς, θα πήγαινα με το χαρτί και θα έλεγα, κοίταξε να δεις, ο κύριος αυτός δεν μας κάνει και είπε ότι θα παραιτηθώ.
9: Δεν μπορεί να κάνει ο σπόνσορας κουμάντος στην ομάδα, ρε Σιάλκη.
8: Ποιος.
9: Δεν μπορεί να κάνει ο σπόνσορας κουμάντος στην ομάδα. Δηλαδή εγώ έχω μια εταιρεία και σου λέω στο Παναθηναϊκό ότι θα σου δώσω...
8: Ο ίδιος δεν έχει εγωισμό. Τον θέλει και τέταρτη χρονιά. Αυτό το λέω.
9: Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν σου λέω ότι θα τον κρατήσει. Απλά θέλω να σου πω ότι οι σπόνσορες, επειδή εγώ έχω μια εταιρεία και λέω στον Γιαννακόπουλο, δίνω 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον Παναθηναϊκό, γιατί. Άμα έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να το πει.
8: Θα δεις πως θα τσούξει. Λοιπόν, καλά, τρόποι υπάρχουν. Μην το λες. Το χρήμα όλα τα διαφεντεύει. Λοιπόν, τελείωσε τον μπάσκετ. Εγώ δεν έχω να συζητήσω κάτι, ούτε μου έκανε έκπληξη. Και για να είμαι και ειλικρινής μαζί σου, και τους 5 αγώνες, ειδικά τους 4 τελευταίους, πρέπει να είδα ούτε σκάρτα ένα δεκάλεπτο. Δεν υπήρχε λόγος. Ήξερα τι θα γίνει. Και πάλι καλά που κάνανε και το 2-2. Έτσι, εγώ είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να σου πω κάτι, να γελάσουμε λίγο. Ορμόμενος από τον προκάτοχό σου, τον Δημήτρη Γρηγορόπουλο, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, τον οποίο τον έπαιρνα τέτοιες ώρες, ας πούμε, άκουγε κάτι θορύβους, κάτι μαχαιροπύρουνα, κάτι πιάτα, μου λέγε τι καλό ετοιμάζεις, του λέγα αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα να γελάσεις, γιατί για κλάματα είναι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε άλλο ραδιόφωνο, Σαββατοκύριακο, αθλητικό, παίρνει ένας από αυτούς τους γνωστούς 3-4 που παίρνουν στην εκπομπή εδώ, που απειλούν, που χαρακτηρίζουν, που, και του λέει του ανθρώπου που κάνει το ίδιο πράγμα με σένα, ο Άλκης λέει που έπαιρνε παλιά, λέει πού είναι, του λέει έχει να πάρει κανένα χρόνο. Ναι, άκου να δεις, του λέει, τι έκανε στο τάδε ραδιόφωνο. Τον ρώτησε, είπε, τι κάνεις, ξέρω εγώ, ο δημοσιογράφος, και του είπε, παλεύω με μια μπριζόλα αργεντίνικη 5 πόντους και δεν τρέπεται, λέει, που ο λαός πεινάει και αυτός διαφημίζει ότι τρώει μπριζόλες 5 πόντους. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, πραγματικά δηλαδή, πόσο αποθυμένα πρέπει να έχει κάποιος, πόσο απίθυμενο κόμπλεξ, πόση αγάπη δεν έλαβε στην παιδική του ηλικία πραγματικά, παρά να δει έναν καλό ψυχολόγο που ξέρει ο καθένας τι κάνει ο άλλος. Εγώ σου έκανα μία πλάκα. Το αν ήταν το μεγάλο το κόκαλο, ή αν έκανε πολλά λεφτά, ή αν εγώ από βασιλιάς έχω φτάσει στα Τάρταρα και ξανανεβαίνω, αυτό το πράγμα πραγματικά δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή εγώ ακόμη και για αυτούς με τους οποίους έχω κοντράρει στον αέρα, όπως είναι ο Βασίλης, όπως είναι ο Γιώργος, έτσι πρώτη φορά χρησιμοποιώ ονόματα, ποτέ μου δεν θα πήγαινα να κάνω αυτό το πράγμα. Ποτέ μου δεν θα πήγαινα στο δικό σου ραδιόφωνο που έγινε κάτι και γελάγαμε, έτσι. Ένα συνηθισμένο πράγμα, να πάω σε ένα άλλο ραδιόφωνο και να το μετατρέψω όπως θέλω εγώ για να τον κατηγορήσω. Πραγματικά, ας πάνε να βρουν εσύ ένα καλό ψυχολόγο. Αυτό αποδεικνύει που σου είχα πει πριν από 2-3 μήνες ότι υπάρχουν μερικές μαύρες ψυχές. Μάλιστα. Μερικές κακές ψυχές οι οποίοι δεν έχουν αγάπη. Δεν έχουν, το μόνο που κάνουν είναι να επιβεβαιώνουν αυτό που λέει ο λαός, να ψοφήσει ο γάιδερος του απέναντι. Ρε, όπως θα έλεγε ένα 15χρονο σήμερα, get a life. Ασχολήσουνε με κάτι.
9: Έγινε άλλη και να κλείσουμε αυτό.
8: Σε φιλώ.
9: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
10: Έλα, καλησπέρα, ακούγομαι.
9: Χαίρετε.
10: Έλα, τι γίνεται, Παλιούρα. Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
9: Γεια σου, Γιάννη.
10: Μία γρήγορη παρατήρηση για τον μπάσκετ, μία ποδόσφαιρο. Ο Μπογδάνοβιτς, καταρχάς, για να έρθει η Ευρώπη, πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα συνεχίσει το NBA.
9: Ναι, προφανώς.
10: Δεν το έχει αποφασίσει. Το ξέρεις αυτό, έτσι.
9: Δεν το έχει αποφασίσει, αλλά έχει και πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και επίσης είναι και σε μια κατάσταση όπου ακόμα.
10: Πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα συνεχίσει το NBA, γιατί λένε ότι θέλει να κάτσει ένα χρόνο τουλάχιστον ακόμα. Σε περίπτωση που έρθει η Ευρώπη, βέβαια, υπάρχουν τρεις ομάδες. Σε πρώτη φάση, πώ μπορεί να διαθέσουν αυτά τα χρήματα, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι και η Ρεάλ. Η οποία και η Ρεάλ έχει χρήμα, έτσι.
9: Ναι. Και κοίταξε, Γιάννη, εμένα αυτή τη στιγμή, αν ο Παναθηναϊκός πάρει τον Μπογκδάνοβιτς, θα μιλάμε για μια βόμβα όχι μεγατόνων. Πραγματικά μια τεράστια επιτυχία. Έτσι. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.
10: Όποια ομάδα τον πάρει.
9: Ναι, σίγουρα, όποια ομάδα τον πάρει.
10: Και η Ρεάλ, η οποία έχει χρήμα, εφόσον έρθει η Ευρώπη, έχει χρήμα και σοβαρό προπονητή που είναι τελικό στο Σκαριόλο κλπ. Και κάθε χρόνο είναι σε τελικούς. Το άλλο είναι για το ποδόσφαιρο. Έμαθα ότι έφυγε ο Καλογερόπουλος από τον Ολυμπιακό. Έφυγε σαν ελεύθερος ή σαν δανεικός.
9: Σαν ελεύθερος.
10: Σαν ελεύθερος. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος του Ολυμπιακού.
9: Δεν διαφωνώ. Πιστεύω ότι ο Καλογερόπουλος θα έπρεπε να βρει έναν τρόπο Ολυμπιακός να τον έχει στο.
10: Όταν θέλεις να ενισχύσεις το ελληνικό στοιχείο της ομάδας. Δεν μπορεί να αφήνει ένα center back σαν τον Καλογερόπουλο και μετά να ψάχνει ένα ρωτήσιο ή κάποιο να φεύγει και να υπογράψει συμβόλαιο και να μην τον έχει δεσμευμένο σαν δανεικό. Να του κάνει μια πρόταση. Κατάλαβε, σου λέω.
9: Ναι.
10: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται σε αυτήν την ομάδα. Ολυμπιακό είμαι που στα λέω, αλλά.
9: Ναι, το ξέρω, Γιάννη. Τι να σου πω. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος ότι έφυγε ο Καλογερόπουλο, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι και διεθνής τη εθνική ομάδα των Ελπίδων.
10: Και
9: μικρό ηλικία έχει και τα.
10: Έχει προσόντα και τα λοιπά.
9: Και πέρα από τα προσόντα, για τις λίστες και όλα για τον Ολυμπιακό, ήθελα να είναι μια επιλογή όπου δεν πιάνει και θέση ξένου, δεν πιάνει θέση.
10: Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή ο πρόεδρος ξέρει από μπάλα. Δεν μπορεί να.
9: Καλά, δεν είναι ο πρόεδρος, παιδιά, βάζει τα λεφτά. Δεν αποφασίζει ο πρόεδρος. Τα λεφτά βάζει ο πρόεδρος. Ότι μπορεί να έχει μια δική του προσωπική άποψη, σίγουρα την έχει, γιατί γνωρίζει και μπάλα.
10: Να του πει δηλαδή ότι εγώ δεν τον αφήνω να φύγει, δανεικό θα τον δώσω έξω. Τελείωσε. Μπορεί να το κάνει αυτό.
9: Τελείωσε το συμβόλαιό του. Δεν ανανέωσε και ο Καλογερόπουλος. Μπορεί να μην ήθελε και το ίδιο το παιδί να ανανεώσει.
10: Να τον καλέσω ο πρόεδρος του πει: θα το ανανεώσει, εμπιστευόμαστε, αλλά θα πας για δανεικό σε όποια ομάδα θέλει.
9: Αυτό λέω. Μπορεί να μην ήθελε και ο ίδιος ο Καλογερόπουλος να ανανεώσει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
10: Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Κύριε Γιώργο, κλείστε το ραδιόφωνο λίγο. Χαίρετε. Σας ακούω. Κύριε Γιώργο, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κάτι πρέπει να φτιάξουμε.
11: Πιο λίγο είναι στο Λάρικα.
9: Τι, πιο λίγο?
11: Στο Λάρικα που θα φτιάξουν και μέσα στο όνομα του Φωτιά.
9: Τώρα ακούγεστε καλύτερα.
11: Ο Πινέδα εννοείται ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης στην Ελλάδα.
9: Βεβαίως.
11: Λοιπόν, ούτε καν το χρησιμοποίησε το Μεξικό. Σκέψου δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν ένας τόσος παίκτης καλός που παίζει στην ΑΕΚ να μην παίζει στην. Το κάτω-κάτω δεν είναι εθνική Ισπανία, το Μεξικό, εντάξει.
9: Ναι, είναι μια καλή ομάδα, αλλά μέχρι εκεί είναι.
11: Αλλά δεν θέλω να πω, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν και εδώ πολύ καλός παίκτης όπως είναι, δεν είναι εδώ, εκεί δεν το χρησιμοποιούν. Δεν ξέρω. Τώρα μπορεί να το βάλω σε άλλα παιχνίδια. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Όσον αφορά τώρα. Οι άλλοι παίζουν τώρα με την πάνη. Παίζουν τώρα με. Πού πάτε, βγάζετε 7 γκολ αυτοί δηλαδή. Δεν τρέπεστε ρε λίγο ρε. Δεν έχετε φιλότιμο ρε καθόλου. Εντάξει να παίξουμε τη Βραζιλία να πω που πέταξε 7 γκολ μεγάλη μία. Κάθεστε ρε, σταματάτε ρε 7 γκολ. Άσε ρε τα παιδιά εκεί να πάνε να φύγουν εμένα. Τι σας πήραζαν, τα σπήραζαν. Τα σπήραζαν σε κάτι που πανηγυρίζεται όλοι σε.
9: Κουρασάω, κουρασάω.
11: Ναι, κουρασάω του λόγου, εντάξει. Α, τα παιδιά μου εκεί. Βγήκανε τώρα. όσον αφορά για την Ολλανδία, αλλά εχθές σήμερα το πρωί έγινε η φωτογραφία που μαζεύανε οι Κορεάτες στα σκουπίδια. Μου έκανε εντύπωση ότι τελείωσε το παιχνίδι, συνέρχεται ήταν και κάθονται, δεν έχουν φύγει.
9: Ναι, το συνηθίζουν οι Ιάπωνες αυτό.
11: Και μάλιστα ήταν και μια.
9: Κύριε Γιώργο, σας χάσαμε τώρα. Ελάτε λίγο πιο κοντά. Μην κάτι αλλάξετε πάλι.
11: Δεν αλλάζω τίποτα.
9: Δεν ακούγεστε, να... κύριε Γιώργο. Θέλετε να σας αφήσω να μιλάτε και να μην ακούγεστε.
11: Όχι, θέλω να ακούω εσένα.
9: Ναι. Γι' αυτό σας λέω, όταν δεν ακούγεστε, σας διορθώνω για να μιλάτε και να ακούγεστε. Το θέμα δεν είναι να μιλάτε και να μην ακούγεστε.
11: Τώρα τι να κάνω, όπως μιλάω.
9: Τώρα είστε μια χαρά. Μην αλλάξετε κάτι.
11: Λοιπόν, και ήταν μια κυρία, Πεπονέζα. Εντάξει, η ηλικία, η οποία είναι σαν ένα περίπου καρουσάκι. Και αυτή ακόμα είχε μια σακούλα και με το χέρι της όσο έστανε κάτω βάζεται τους καφές, τους μάζε. Και μετά μου λέει για πολιτισμό εδώ. Μετά μου λέει άστερο είσαι. Εδώ μεταξύ τους Ολλανδούς τους χάρηκα, όχι τίποτα άλλο. Τώρα την ευκαιρία εδώ, καλά να πάθετε. Ρε τους πήρε κεφαλιά ο άλλος 1,5 μέτρο με σηκωμένα τα δύο χέρια ρε. Πήρε κεφαλιά, σκοράσε.
9: Γενικότερα η άμυνα της Ολλανδίας δεν ενέπνεε και κάποια εμπιστοσύνη. Έτσι. Δηλαδή και τις δύο φορές που βάλει τα γκολ, φαινόταν λίγο πολύ φαινόταν ότι θα βρει μια φάση η Ιαπωνία να μπορέσει να κάνει τη ζημιά.
11: Καλά να πας, και τώρα μια Ολλανδία. Πριν από χρόνια είχα γνωστά με την κοινωνική ταξί για να ψυχεί. Όπου προχωράγαμε σε έναν δρόμο όπως είναι η Μητροπόλη, κεντρικότατο.
9: Ναι.
11: Ακούω, βλέπω έναν έρχεται κοντά, δίπλα μου. Μίστερ, έτσι έρχεται. Κόκα Κολούμπα. Κόκα. Κολούμπα, όπως μου το λέει. Πήγε ένα πλασάρι. Κόκα.
9: Τι να σου πει, κύριε Γιώργο.
11: Και λέει, μου λέει, τι λέει, αυτά που άκουσε, λέει, κοίταζε, λέει, να μπορείς. Άσου τώρα, ασχολείται με τώρα, μας έχουν πρίξει τώρα και με τους Ολλανδούς, τους φιλότερους τώρα, μια ζωή εκεί. Σένα έζα πάει, κάτσε και θα τους εξηγήσω. Εγώ τώρα θέλω μια χάρη από σένα.
9: Για πείτε.
11: Απ' έξω μια ομάδα που λέω, μπορεί και όχι, αλλά, λοιπόν, να παίξει ημιτελικό.
9: Ναι.
11: Μπορεί να μου πεις τι απόδοση έχει, μπορεί να έχει αυτή η τέτοια. Μπορεί να το δεις.
9: Ποια ομάδα?
11: Νέα Ισλανδία.
9: Νέα Ισλανδία.
11: Αυτή δεν είναι.
9: Αυτή είναι, αλλά κύριε Γιώργο, δεν θα παίξει ημιτελικό η Νέα Ισλανδία. Θα το δω αμέσως τώρα να σας πω. Θα το κοιτάξω, δώστε μου λίγο χρόνο, αλλά. Δεν ξέρω γιατί το.
11: Εντάξει,
9: τι όνειρο έχετε δει.
11: Εγώ περιμένω κάτι να γίνουν ορισμένε μπόμπε τώρα σε αυτό το
9: τέλο. Ναι, να κάνει μια νίκη, ξέρω εγώ, μεγάλη. Θα μπορεί να την κάνει. Δεν αποκλείεται. Μου τι άλλη είναι.
11: Πριν από χρόνια τρεις φορές έχει πάει στο παγκόσμιο. Και έχει αποκλείσει νομίζω την Αγγλία ή την Σκωτία. Πια. Ένα από τις δύο.
9: Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια τώρα, Σιγέλα σου.
11: Πολύ δύσκολη ομάδα. Κάτσε και θα δεις. Κάτι τυρέκια είναι ψηλή, κάτι δουλάπεις πίσω και με κεφαλιές και
9: τα λοιπά. Να τους πάρω να δουλέψουν πόρτα, μάνα δουλάπεις, κύριε Γιώργο.
11: Ναι, τα κλειδιά δεν ξέρω ποιος τα βάλει.
9: Δώστε μου μισό λεπτάκι. Να το δω αμέσως, λοιπόν.
11: Εδώ μεταξύ, εγώ να λέω, παιδιά, ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ ήταν καλύτερος. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
9: Κύριε Γιώργο, 200 απόδοση έχει.
11: Ή να παίξει με τελικό.
9: Ναι.
11: Αυτό είναι. Ωραία. Άλκη, ειδικά στα λέω γιατί ξέρεις, λέω ορισμένα πράγματα. Από τη στιγμή που πήρατε αυτόν τον προπονητή, τι περιμένατε εσείς?
9: Καλά, όταν πήρε τον Αταμάνο από Παναθηναϊκός, πήρε και ευρωπαϊκό, πήρε και πρωτάθλημα από 2-0-3-2.
11: Εντάξει. Άρχι, με αυτά τα λεγόμενά σου, νομίζω ότι αυτό δεν είχε καμιά θέση ελληνική ομάδα. Λέω εγώ τώρα.
9: Ναι.
11: Εντάξει, το πάω αλλού το πράγμα. Τώρα, αν ήταν εκεί, πήρε ή δεν πήρε, από τα μούτρα φαίνεται πόσο κακία έχει. Όπως μίλαγε, ακριβώς ο χαρακτηριστικός Τούρκος.
9: Καλά, όλοι οι Τούρκες μιλάνε, κύριε Γιώργο.
11: Τι έγινε τώρα, δηλαδή, με συγχωρείς, δεν μπλακώνονται στο NBA, δεν πέφτει ξύλο. Εδώ δεν έχει πέσει ξύλο.
9: Καλά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το επικροτήσουμε κιόλα.
11: Α, δεν είπα να επικροτήσει. Άλλο λέω, ρε.
9: Συμβαίνει,
11: αλλά...
9: συμβαίνει, κύριε Γιώργο, αλλά τώρα δεν είναι κάτι σύνηθες, ειδικά σε εμάς εδώ. Τόσο πολύ, σε τέτοιο βαθμό, στα αποδεκτήρια, ας πούμε.
11: Τι κάνει?
9: Δεν είναι κάτι σύνηθες, δεν το βλέπουμε. Ούτε καν μια φορά το χρόνο, ας πούμε, μια φορά τα δύο χρόνια. Το βλέπουμε, είναι πολύ σπάνιο πλέον αυτό.
11: Ποιο?
9: Το να πέσει ξύλο με μπουνιές κανονικά. Δεν λέω να αρπαχτούν, να κολλήσουν κεφάλι κλπ.
11: Εγώ δηλαδή, γιατί τόση φασαρία, δεν μπαίνω εγώ τώρα ποιος άρχισε, ποιος ήταν δεύτερος. Και λέω, στο NBA δεν πλακώνονται δύο, πλακώνονται όλοι, όλη μία ομάδα με την άλλη. Το ξύλο της αρκούδας. Εκεί δεν λέμε τίποτα. Γιατί αμέσως...
9: Τα λένε οι Αμερικάνοι.
11: Να κατηγορήσουμε εδώ το δικό μας. Το ελληνικό...
9: Καλά, και εδώ Αμερικάνοι πλακώθηκαν στο ξύλο, κύριε Γιώργο, δεν πλακώθηκαν οι Έλληνες.
11: Λέω,
9: αυτά, κύριε Γιώργο, να κλείσουμε σιγά σιγά να περάσω σε μια επόμενη γραμμή.
11: Να πέσει.
9: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
12: Χαίρετε.
9: Χαίρετε.
12: Γεια σου, Θέμη.
9: Καλησπέρα.
12: Λοιπόν, Θοδωρής.
9: Γεια σου, Θοδωρή.
12: Λοιπόν, να πιάσουμε ένα-ένα με τη σειρά.
9: Ναι.
12: Αυτό που έγινε ανάμεσα στο ΝΑΝ και τον άλλο, το δικό μας το παίχτη, δεν φίλε.
9: Το Τζόνς, ναι.
12: Το Τζόνς. Γιατί δεν τσακώθηκε και ένας άλλος με κάποιον άλλον. Πάει να πει ότι κάτι είχανε. Και να σου πω κάτι, ο ΝΑΝ. Μην τον
9: επιτάξει,
12: μπορεί να είναι
9: πεθάρα. Ρε Θοδωρή, δεν είχαν κάτι. Δεν νομίζω ότι είχαν κάτι τα παιδιά. Όπου να έχουν κάτι.
12: Πάνω στην ένταση του παιδιού.
9: Εντάξει, και οι δύο είναι παίκτες οι οποίοι έχουν δώσει τα δικαιώματά του. Και ο Ταϊρίκ Τζόνς θα έχει δώσει τα δικαιώματά του. Γυαλίζει το μάτι του. Και ο Ναν δεν είναι και το πιο ήσυχο παιδί.
12: Κοίταξε, και ο Ναν. Εδώ τσακώθηκε με το καλύτερο παιδί, ρε φίλε, τον Παπαπέτρου. Δεν
9: καλά, αυτό είναι φήμη η οποία δεν επιβεβαιώνεται. Τώρα που βγήκε τις προάλλες, στην εκπομπή που είναι ο Παπαπέτρου πλέον που λειτουργεί ουσιαστικά ως σχολιαστής, ο Ναν τα καλύτερα λέει ο ένας για τον άλλον.
12: Εντάξει, καλώς. Τέλος πάντων, για μένα είναι και για σένα, ρε φίλε, και για μένα. Εν πάση περιπτώσει, για μένα, από κάπου έπρεπε να τη βρει αυτός ο παίκτης. Το δυστύχημα είναι ότι έφαγε λίγες, έπρεπε να φάει περισσότερες για μένα.
9: Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ επικροτείς αυτά τα γεγονότα, έτσι.
12: Όχι, τα επικροτώ. Στο συγκεκριμένο παίχτη,
9: ναι.
12: Το εύχομαι να του ξαναδείξει. Ο άνθρωπος, ρε φίλε, και ο δικός μας, έτσι. Και ο δικός μας. Γιατί κόντευε να τσακωθεί και με τον Μπαρτσόκα. Αυτή η παίχτη.
9: Είχαν τσακωθεί. Είχαν τσακωθεί όταν ήταν στην Παρτιζάνο Τζόνς.
12: Του καλάνε την ομάδα, εντάξει. Αλλά, ρε φίλε, επειδή αυτή λοιπόν είναι βενζίνη με σπίρτο. Είναι λογικό να γίνει τι έγινε. Δεν ήταν ο Γουόκα με τον άλλον, το Χιμένεθ, ρε φίλε, που το βλέπεις τι παιδί
9: το
12: είναι.
9: Το Χουάντζο, το Χιμένεθ.
12: Το Χουάντζο, το βλέπεις τι παιδί είναι. Ο δικός μας ο Γουόκα. Φαίνονται, ρε φίλε, κάποιοι χαρακτήρες φαίνονται. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Όσο ο Λούκας ήταν στον Ολυμπιακό, για μένα, φίλε, τον εσέβομαι, τον χειροκροτώ, τον ευχαριστώ για όσα πρόσφερε όταν φορούσε την ερυθρόλευκη φανέλα. Αλλά, ρε φίλε, υπάρχει και μία διαφορά στο χαρακτήρα. Ο Σλούκας σήκωσε με εμάς μία κούπα, ο Παπα-Νικολάου τρεις, και είδες ο
9: Παπα-Νικολάου... Δύο σήκωσε ο Σλούκας, δύο.
12: Με εμάς.
9: Ναι, το 12 και το 13. Με τον Ολυμπιακό σήκωσε δύο κούπες.
12: Ωραία, εντάξει, μπορώ να κάνω... Αλλά είδες το μεγαλείο, ρε φίλε, του Παπα-Νικολάου τράβηξε τους τέσσερις παίχτες, οι οποίοι αυτοί τράβηξαν και τον Ολυμπιακό, να λέμε τώρα και τα πράγματα με τον Ολυμπιακό.
9: Στους τελικούς, γιατί ήταν και ο Ντόρσεϊ που τράβηξε όλη τη χρονιά πολύ.
12: Ναι, εντάξει, ωραία. Θέλω να σου πω τελικά η κίνηση, ρε φίλε, πώς μετράει σε έναν άνθρωπο τώρα που για τον Παπα-Νικολάου μπορεί να ήταν και η τελευταία φορά που σήκωσε Ευρωπαϊκή Κούπα, έτσι. Κι όμως παραμέρισε να δυσκώσουν οι άλλοι. Τώρα, όσον αφορά, φίλε, το παγκόσμιο κύπελο. Το παγκόσμιο κύπελο μου είναι προς το παρόν εντελώς αδιάφορο και θα σου εξηγήσω τους λόγους, Θέμη. Το παγκόσμιο κύπελο, ειδικά αυτό, λες και είναι φτιαγμένο με τόσες ομάδες για να έχουν οι στοιχηματικές όσο γίνεται μεγαλύτερο φάσμα για ποντάρισμα. Έχουν μπει τα τρίλεπτα, τα δίλεπτα, η κάθε μακακία για να γίνονται οι διαφημίσεις. Businessman αμερικάνικα πρότυπα και πολύ φοβάμαι, μακάρι να διαψευθώ, ότι τελικά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο δεν θα βγει και κάποιο ρε φίλε αστέρι που περιμέναμε εκείνα τα χρόνια, τα πιο παλιά, ότι να αυτός αναδείχθηκε. Μακάρι, σου λέω, να διαψευθώ.
9: Εντάξει, όχι, έχουν ξεχωρίσει παίκτες.
12: Ποιος έχει ξεχωρίσει?
9: Έχουν...
12: Δεν
9: σου λέω για παίκτες οι οποίοι τους ξέραμε εγώ πριν. Σου λέω παίκτες όπως είναι ο Μπουαντί που ήταν του Μαρόκου, ο οποίος τα πήγε εξαιρετικά με τη Βραζιλία. Ήταν πάρα πολύ καλός. Για όσους παρακολούθησαν το παιχνίδι, τα ξημερώματα θα ήταν και τον Διομαντέ της Λειψίας, ο οποίος ήταν απίστευτος και έκανε πλάκα στον Χινκάπιε, τον βασικό μπακ της Αρσενάλ. Είναι ο παίκτης ο οποίος έβαλε και τον γκολ με την Αυστραλία. Ξεχώρισε και αυτός, ναι.
12: Θέλω να δω στο τέλος να κάνουμε ένα απολογισμό και να πούμε, ρε φίλε, όπως κάποτε έβγαινε ένας παίκτης και λέγαμε Ροναλντίνιο, έβγαινε κάποιος άλλος και ήταν έτσι, έβγαινε ένας Αργεντινός που ξεπεταγώσαν από εκεί που δεν τους ξέραμε. Γιατί τώρα να μου πεις ότι όλοι αυτοί οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο ποσοστό παίζει στο ευρωπαϊκό, είναι το Champions League. Οι παίκτες τους βλέπεις, ρε φίλε, είναι σαν στημένη λεμονόκουπα. Δεν έχουν αντοχές, δεν έχουν αυτά. Λένε άντε πότε να τελειώσει και αυτή η ιστορία. Και πιστεύω ότι μέσα στα νοκάουτ, που θα ξεχωρίσουν πλέον και οι καλές ομάδες, θα είναι περισσότερο με Αγγαρία. Εντάξει, είναι και, είναι και λίγο ότι οι αγώνες για μένα είναι σε κατάλληλη ώρα, γιατί εμένα η δουλειά μου είναι, σηκώνομαι πολύ νωρίς, κοιμάμαι νωρίς, σηκώνομαι νωρίς. Εντάξει, δεν το απολαμβάνω, πώς να σου πω.
9: Ναι. Εντάξει, είναι οι ώρες περίεργες. Σήμερα βέβαια για πρώτη φορά έχει τόσο νωρίς παιχνίδι, έχει 7 η ώρα το απόγευμα. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι.
12: Αλλά το καλό το έχει, ρε φίλε, 11.
9: Ο 10 η ώρα, 10.
12: 10, το καλό.
9: Εντάξει, Βέλγιο-Αίγυπτος είναι το.
12: Ναι, εντάξει, θέλω να σου πω. Εγώ νομίζω όταν θα μπει η Αργεντινή, η Γαλλία, εντάξει, και η Ισπανία μπαίνει σήμερα, αλλά ο αντίπαλος.
9: Και αύριο έχει ωραίο παιχνίδι, έτσι. Γαλλία σε Γαλλία αύριο το βράδυ. Ναι. Θα είναι ωραίο παιχνίδι.
12: Θέμη μου, εντάξει, εγώ απλά εκφράζω την άποψή μου. Μπορεί να πάρει τώρα κάποιο άλλο ακροατή και να πει εντελώ διαφορετικά πράγματα.
9: Σίγουρα θα δωρεί. Σίγουρα.
12: Ναι, αυτά.
9: Έγινε Θεοδωρή, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια.
12: Θεμή. Μήπως, φίλε, μήπως θα υπήρχε περίπτωση αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε κλείσει, θα κινηνόταν για τον Λουτσέσκου? Τι λες, φίλε, ή ο Λουτσέσκου?
9: Πιστεύω ότι αν δεν είχε κλείσει τον Ίστρου, πιστεύω ότι σίγουρα θα δείχνει ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός.
12: Ναι. Και όχι ότι ο Λουτσέσκο ήδη έχει βρει την ομάδα που θα συνεχίσει, έτσι.
9: Δεν υπάρχει πλέον τέτοιο θέμα, έτσι, να πούμε. Δεν νομίζω ότι έχει βρει την ομάδα. Έχει και από το Κατάρ, έχει και η Μπεσίκτας που ενδιαφερόταν.
12: Ναι, ναι,
9: έχει
12: ναι.
9: ομάδα να ενδιαφερθεί για τον Λουτσέσκο και επειδή έχει κάνει και καλή δουλειά, δεν θα δυσκολευτεί. Δεν θα δυσκολευτεί να βρει δουλειά. Αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε κλείσει, θα ενδιαφερόταν, πιστεύω.
12: Εννοείται ότι δεν θα δυσκολευτεί καθόλου.
9: Αλλά τώρα δεν υπάρχει θέμα.
12: Εγώ το πιο πιθανολογώ είναι στην Μπεσίκτας. Στην Μπεσίκτας σε ποια διοργάνωση θα παίξει?
9: Νομίζω έχει πάει Europa League. Δεν είμαι σίγουρος. Στο λέμε επιφύλαξη.
12: Εντάξει. Μάμα το βρεις, πες το, εγώ σ' ακούω έτσι κι αλλιώς. Έλα μου.
9: Εντάξει. Έγινε Θοδωρή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε? 2 λεπτά. Για να διαβάσουμε κανένα μήνυμα και μετά περιμένει λίγο φίλος, γιατί δεν έχουμε διαβάσει κανένα μήνυμα μέχρι στιγμής. Θα να πω λίγο που θα παίξει η Μπεσίκτας για να λύσουμε για αυτή την απορία. Τέταρτη βγήκε στην Europa League, προκριματικά θα παίξει λοιπόν. Απαντάμε και στην ερώτηση του Θοδωρή. Europa League, προκριματικά θα παίξει Μπεσίκτας την νέα σεζόν. Αποστολή από Θεσσαλονίκη, λέει Γαβρίνα, τρελαμένη. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στο Σάκη, στον κύριο Γιώργο και στον κύριο που είναι πατριωτάκι μου, σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους μου. Σας αγαπώ. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Χάρη, Βασίλη, Γιώργο το Λονδίνο και στον Παϊτάξη, λέει η Αποστολία. Γεια σου, ρε Αποστολία, να σε καλά. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εβδομάδα έχουμε. Όσον αφορά το επεισόδιο μεταξύ Νάν και Τζόουνς, δεν θα ήθελα με τίποτα να είμαι ανάμεσά τους. Το λιγότερο αν φας αδέσποτη νοσοκομείο. Έτσι, με λίγη διάθεση χιούμορ, γιατί θα ακούσουμε πάλι ωραία πράγματα, λέει ο Γιάννης. Ναι, ευτυχώς Γιάννη δεν ήταν κανένας άλλος για ανάμεσα. Ακόμα για αυτοί που τους χωρίσανε. Ευτυχώς δεν είχε κανένα στη φανή ιδέα να μπει στη μέση, γιατί δεν τον έλεγα καλά. Είναι να μην φας καμιά ξόφαλτση από αυτούς. Συμφωνώ μαζί σου, Γιάννη. Και με χιούμορ και χωρίς χιούμορ. Ο Στέφανος λέει: καλησπέρα, μια παρατήρηση. Δύο Αμερικανάκια παίξανε μπουνιές όπως το παλιό καιρό στο λιμάνι. Και ενώ επηρεάσει ο κόσμος στο σεφ πανηγυρίτσι, ασχολούνται οι έγκριτοι δημοσιογράφοι με τους Αμερικάνους. Τα συμπεράσματα ο κόσμος τα έβγαλε για όλους, λέει ο Στέφανος. Στέφανε, θα ασχοληθούν με όλα. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, προηγείται το αγωνιστικό σκέλος. Από εκεί και πέρα είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι, δεν το βλέπουμε σε όλα τα γήπεδα, δεν το βλέπουμε καν κάθε χρόνο όπως απάντησα και πριν. Οπότε είναι αναμενόμενο και ο κόσμος να ασχοληθεί και οι δημοσιογράφοι να ασχοληθούν, γιατί αν δεν ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι, μετά πάλι θα βγει κάποιος άλλος, Στέφανος ας πούμε, και θα πει μα καλά δεν λέτε κάτι για το περιστατικό ανάμεσα σε τα Eric Jones και Kendrick Nunn. Το καταλαβαίνουμε νομίζω. Ο Αποστόλης λέει: καλό τους φίλους συμπολίτες την Κυριακή 21 Ιουνίου να καθίσουν σπίτι τους ή να απομακρυνθούν σε παραλίες, γιατί θα έρθει στην πόλη μας περιοδία το κύπελο πρωταθλήματος της ΑΕΚ, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μου κάνει μια πάσα ο Αποστόλης, δεν έχω να απαντήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ξεκίνησε από χθες, από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ έξω από τη Νέα Φιλαδέλφια, έξω από την ΟΠΑΠ Αρένα, με συγχωρείτε, στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Όλγουιν Αρένα πλέον. Στη Νέα Φιλαδέλφια να βρίσκεται το τρόπαιο, θα είναι εκεί και σήμερα, θα είναι εκεί και αύριο.
13: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
13: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
16: Πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας, φύση και θάλασσα μαζί.
17: 9.43, Interveten Sports.
18: Η ώρα είναι 4.
19: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
20: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες, αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Interveten Sports. Τέλος από τον ΠΑΟ Κορασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ασπρόμαυρους έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά που μένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια ή να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, μου αρέσει να μιλάω με πράξεις. Θέλω να χτίσουμε μια ομάδα που δεν θα είναι πυροτέχνημα. Θα έχει γερές βάσεις και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Τόνισε μεταξύ άλλων στην παρουσίασή του από τον Άρη ο Βασίλης Πανούλης. Παρόν στην παρουσίαση και ο ιδιοκτήτης των Κίτρινων, Ρίτσαρντ Σιάου. Σε αύξηση χωρητικότητας του Αλεξάνδριου κατά 1000 θέσεις θα προχωρήσει ο Άρης. Στις αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσουν τα έργα και η νέα χωρητικότητα θα ξεπεράσει τις 6.100 θέσεις. Το απόγευμα στις 7, 19 και 14 θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Αθήνα σήμερα ο Γιάκουμπ Νίστρουπ ώστε να πιάσει δουλειά ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Την Τετάρτη ξεκινάει η προετοιμασία των Πράσινων. Άνθρωποι του Τριφυλιού θα συναντηθούν με τον Λεβαδιακό για την περίπτωση του δεξιού αμυντικού των Βιωτών, Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις εντός της ημέρας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παραχώρηση του Σβιντέρσκι στην Βίντζεβ Λόντζ. Ο υψηλός μισθός του Βλαχοδήμου και η επιθυμία του Αγγλικού Συλλόγου να τον πουλήσει καθιστούν πολύ δύσκολη την παραμονή του στη Σβίλη, όπως αναφέρει η ΑΣ. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης τις επόμενες ημέρες. Η Μπράγα ενδιαφέρεται για τον 23χρονο στόπερ της Ελλάς Πάλμας Μίκα Μαρμόλ, που το όνομά του έχει συνδεθεί με τους Πειραιώτες σύμφωνα με την Μούντο Ντεπορτίβο. Στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων βρίσκεται ο 22χρονο Σουηδοβόσνιο στόπερ της Σάντιφιορντ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στην πλατεία του στην Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται από χθες και μέχρι αύριο τις ώρες 5 έως 10 η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο θα κάνει περιοδία σε πόλεις, νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησαν από σήμερα οι εργασίες στο ΣΕΦ. Το γήπεδο της Αλικαρνασσού στην Κρήτη μοιάζει φαβορή για να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού στο πρώτο μισό της επόμενης σεζόν. Εντός της εβδομάδας αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τον Ρεγκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Ευθύνες έχουν και οι δύο καλαθοσφαιριστές. Η χειροδικία είναι απαγορευτική, όπως κάθε μορφή βίας. Επίσης, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως δεν είμαστε φερέφωνο κανενός. Κρίνουμε ό,τι βλέπουμε για να χρειαστεί τοποθετούμαστε. Αφήστε τα οπαδικά στην άκρη και κοιτάξτε το καλό του ελληνικού μπάσκετ, που κάποιοι το έχετε γεμίσει τοξικότητα, αναφέρει σε νέα ανακοίνωση του ΟΨΑΚ για το περιστατικό ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Νίκ Καλάθης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας γκάρ θα υπογράψει συμβόλαιο για 2 χρόνια έναντι 1,1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την επιστροφή του 23χρονου Έλληνα σέντερ Περικλή Κουρουπάκη για τη σεζόν 26-27. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Μάρκου Κουρέγια μέχρι το 2032 έναντι 55 συν 5 εκατομμυρίων ευρώ από την Τσέλσι. Μία ανάσα από τον Μαροκινό μεσοθετικό Ισμαέλ Σαϊμπάρι. Από την Αιντχόβεν βρίσκεται η Μπάγερ Μονάχου. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ στις 7, Ισπανία πράσινο ακροτήρι στις 10, Βέλγιο Αίγυπτος στη 1, τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4, Ιράν Νέα Ζηλανδία. Στο Champions League του βόλεϊ ανδρών θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός με έδρα το ΔΑΚ Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση του 25χρονου διεθνούς ακραίου Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου μέχρι το 2027. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκρη είναι ισόπαλη 1-1 σετ με την Κινέζα Κιν Βεν Τζέγκ στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Νότια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
18: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
21: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το Γιάννη.
1: Τι κάνουμε, καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ για το πρωτάθλημα. Ήταν καλύτερη η ομάδα και πήρε και το πρωτάθλημα. Τώρα, για το περιστατικό που έγινε, πιστεύω ότι η κρατική τηλεόραση τελευταία τα έχει μπερδέψει τελείως. Αντί εκείνη την ώρα να μεταδίδει ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος, αυτός ο δημοσιογράφος που έκανε στην ουδέτερη ζώνη την συνέντευξη,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω αν το είδες,
0: ναι.
1: Προσπαθούσε να τα στιγμιότυπα να τα φέρει στον αέρα, ενώ εκεί την ώρα και τη στιγμή δεν ήταν το πρέπον. Και όπως άλλο μετά,
0: Γιάννη, η δημοσιογραφία πρέπει να σου δείχνει το τι γίνεται, έτσι. Όταν υπάρχει ρεπορτάζ, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που έγινε, γιατί δεν είχε ακουστεί κάτι, δεν είχε γνωστοποιηθεί κάτι, είναι ότι έκανε δηλώσει ο Αταμάν. Ο Αταμάν φεύγει ξαφνικά από τις δηλώσεις, κάπως απότομα, και πριν προλάβει να μεταφράσει τα λόγια ο δημοσιογράφος, υπάρχει μια ένταση εκεί πέρα, μια γενικότερη ένταση. Όταν υπάρχει ένταση, θα τη μεταδώσει ο δημοσιογράφος. Δεν θα κάνει απόκρυψη της αλήθειας. Και στη συνέχεια επιστρέφει ο Αταμάν και κάνει δηλώσεις. Και λέει το τι έγινε.
1: Άκου να σου πω όμως. Εγώ δεν λέω για τον Αταμάν, ούτε για τον Τζόνς, ούτε για τον Αν. Όταν τελειώνει ο Αταμάν και έχει δώσει συγχαρητήρια και έχει κάνει ανάλυση στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Πάει να φύγει και τα έχει δώσει, έχει πει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, όλα αυτά. Και πάει να φύγει και αν είδε σε αντίδραση του δημοσιογράφου.
0: Ναι.
1: Τα έχει πει όλα ο άνθρωπος και είναι επικραμμένος ο Αταμάν και με το δίκαιο του.
0: Όχι, δεν τα έχει πει όλα, Γιάννη. Ο δημοσιογράφος είχε μια ερώτηση να του κάνει.
1: Τα έχει πει όλα και μετά.
0: Γιάννη, ποιος ορίζει ότι τα έχει πει όλα?
1: Πώς θα γίνει, αφού ανάλυσε ο άνθρωπος, τι θα πει τώρα δηλαδή?
0: Του έκανε μια ερώτηση ο δημοσιογράφος, απάντησε ο Αταμάν και στην συνέχεια ο δημοσιογράφος θέλει να του κάνει και μια δεύτερη ερώτηση.
1: Αφού του τα έχει πει όλα τη δεύτερη, έφυγε ο Αταμάν και μετά από λίγο. Έγινε αυτό το περιστατικό και το μόνο που είχε να πει αυτός ο δημοσιογράφος κατευθείαν είναι να λέει τη γη της αποτήρια. Κι όμως, προς τιμή του και ο Ναν και ο άλλος ο Τζόνς, γιατί μετά είδαμε τι έγινε, το σπρώξιμο, έτσι, και οι δηλώσεις του Αταμάν ήταν αυτές που είχε δει εκείνη την ώρα, μετά είδαμε και σε άλλο βιντεάκι το σπρώξιμο του Ναν, αλλά το υποβαθμίσανε το γεγονός, εντάξει. Δεν είναι τώρα δυνατόν να ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται μέσα στα αποδυτήρια. Αυτά φέρνουν τοξικότητα. Αυτοί τα βρήκανε. Αν είναι να τιμωρηθούν, τιμωρηθούν. Δεν ήταν καλό αυτό που έγινε. Εντάξει. Αυτό θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Η ουδέτερη ζώνη και τα αποδυτήρια νομίζω ότι δεν είναι καλό να παίρνουν οι καμέρες μέσα.
0: Είναι η διάδρομη την αποδυτήριο. Δεν ήταν μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό που έγινε ανάμεσα στον Ναν και τον Τερικ Τζόουνς είναι δίπλα από εκεί που είναι στη μεικτή ζώνη ουσιαστικά. Είναι για να πα στα αποδυτήρια. Από τη μία είναι τα αποδυτήρια του φιλοξενούμενου, από την άλλη τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.
1: Ωραία.
0: Και ναι. Έγινε στη μεικτή ζώνη ουσιαστικά αυτό που έγινε. Θέλω είναι δίπλα στα αποδυτήρια.
1: Θέλω να σου πω, αντί να αναφέρουν και ο κύριος Ιωάννου ότι εκείνη την ώρα ήταν πρωταθλητής Ολυμπιακός, σταματήσαν τη μετάδοση και κάναν μετάδοση για τα επεισόδια. Δηλαδή λες και είναι ανταποκριτές άλλου ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, στόπα για το κουρασάο, έτσι. Βάλτε σακιά και ρίχτε μέσα μπάλες.
0: Και πού είσαι ακόμα?
1: Ωραία. Ο Κυριώρος λέει για τη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα σε ξαναρώτησε. Νόμιζα ότι άκουγα επανάληψη στην εκπομπή. Αν παίξει τελικό η Νέα Ζηλανδία, έχει.
0: Όχι, τώρα μου είπε ημιτελικό σήμερα.
1: Α, ημιτελικό, εντάξει.
0: Είναι πιο συγκρατημένο. Έχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία σήμερα.
1: Έτσι. Εγώ είδα το Μαρόκο υπολογίσιμο.
0: Καλό είναι το Μαρόκο, ναι.
1: Θα κάνει καλή πορεία, αλλά μην περιμένει τώρα, ρε παιδιά. Ρε Θόδωρα, μην περιμένει από το Κόρινθο μεγάλες ομάδες. Αυτοί είναι ξεζουμισμένοι παίκτες. Εγώ που έχω δει όλα τα παιχνίδια, όλα και γκολ έχουν και φάσεις και θα βγουν και καινούργια ταλέντα. Κάτι άλλο μου διάλεξε και να κάνω όλα με 0-0. Αν θυμάσαι, Θέμη, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, έχουμε δει ωραία παιχνίδια πάντως. Μπορεί στην αρχή και λόγω των ομάδων, επειδή πλέον είναι 48 οι ομάδες και καταλαβαίνουμε πως υπάρχουν και. Όχι τόσο δυνατές ομάδες μαζί με κάποιες άλλες, αλλά πλέον βλέπουμε ωραία παιχνίδια. Δηλαδή, χθες το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 ήταν ωραίο παιχνίδι. Και το Βραζιλία-Μαρόκο το πρώτο ημίχρονο ήταν ωραίο παιχνίδι το 1-1. Εντάξει, το Γερμανία-Κουρασάου ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε λίγο πολύ. Η Αμερική έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, όπου έβαλε 4 γκολ στην Παραγουάη.
1: Τα
0: ξημερώματα τη Κυριακή, του Σαββάτου.
1: Έτσι, στοιχηματικά νομίζω στραβοπάτησες, ε.
0: 3-5 έκανα. 3-5, 5-7 συνολικά στην εκπομπή του Νίκου Κατσάτσο.
1: Εμείς πήγαμε καλά over goal την Ιαπωνία με την Ολλανδία, over τη Σουηδία και στο προπό και στο bet builder goal goal και over και πήραμε και σε ένα cash out την Βραζιλία και το ποιο είχε παίξει δεύτερη που ήρθε 1-1, το Κατάρ.
0: Το Κατάρ με την Ελβετία που σοφάρισε στο τέλος του Κατάρ.
1: Ναι, ναι, και πήραμε αυτή και κάναμε ένα cash out και είμαστε...
0: Εγώ στο Κατσάτσο είχα δώσει 2 τη Βοσνία, την Αμερική άσοχη over 1,5, την Ελβετία διπλό over 2,5 το πρώτο που δεν βγήκε και Σκωτία είχα δώσει διπλό under 4,5 και την Τουρκία δεν βγήκε. 3-5, εντάξει, εκεί συμβαίνουν και αυτά.
1: Μία γεμάτα, μία άδεια, ρε. Το θέμα είναι να μην χάνουμε συνέχεια, εντάξει. Αυτό το κύριο πήγαμε καλά. Έχει αγώνες τώρα και σήμερα και αύριο.
0: Καλά, λοιπόν, εγώ δεν είμαι και φαν για τον Κατσάτσο περισσότερο στην εκπομπή, να ξέρεις.
1: Του στέλνω κάτι στοιχήματα, το λένε ο Κατσάτσο όταν τα πιάνω, το λένε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα πούμε.
0: Έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραία. Καλησπέρα. Ωραία, μας ακούμε από το ίντερνετ λοιπόν.
2: Γεια σου Θέμη.
0: Έλα ρε Γιάννη.
2: Καλησπέρα. Χαίρετε.
0: Γιάννη, μιλάμε με το τηλέφωνο, κλείσε το ραδιόφωνο. Μ' ακούς Γιάννη.
2: Χαίρετε.
0: Γιάννη, σε ακούω μια χαρά φίλε.
2: Χαίρετε.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο, μιλάμε με το τηλέφωνο.
2: Hello.
0: Γιάννη.
2: Εδώ είμαι, αλλά δεν ακούω από το τηλέφωνο.
0: Γιάννη, να ξαναγαλέσεις, φίλε.
2: Από δεν ακούω.
0: Γιάννη, να ξαναγαλέσεις.
2: Δεν σ' ακούω από το τηλέφωνο.
0: Σε ακούω μια χαρά να ξαναγαλέσεις, άμα είναι να ρωτήσουν να μιλήσουν. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το Χάτζημαν.
3: Εγώ τον έφαγα το Γιάννη.
0: Ναι, εσύ τον έφαγες. Καλά, δεν ευθύνεσαι εσύ. Δεν έχεις σχέση με το άλλο, το ένα τηλέφωνο με το άλλο.
3: Καλησπέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα,
3: Χατζημαν. Από λιγάκι και εγώ λίγο να κάνω λίγο το δικό μου το σχόλιο.
0: Ναι.
3: Σχετικά με το Σάββατο, το μπάσκετ. Τελικά η καλύτερη ομάδα το πήρε. Ως εκεί. Από εκεί και πέρα, επειδή θέλω να βλέπω μπάσκετ και να μπορώ να πάω το παιδάκι μου στο γήπεδο, θα πω δύο πραγματάκια, μπορεί να βρίζουν Ολυμπιακοί, αλλά τέλος πάντων, εγώ πρώτα απ' όλα αν ήμουν διοίκηση δεν θα άφηνα τον Τζόνς να πάει στην απονομή, ένα. Δύο, άμεση διακοπή συμβολέου, τον αφήνεις ελεύθερο, δεν αχτιβεί αυτός ο παίκτης να παίξει σε αυτή την ομάδα, να μαυρώσει όλη την ιστορία, η οποία είναι ένα πρωτάθλημα άξιο.
0: Εντάξει, Χατζημαν, δεν σχετίζεται τώρα με το άλλο πάντως για αυτό που λες στο τελευταίο κομμάτι. Για το ότι αμαυρώνει το πρωτάθλημα ένα περιστατικό.
3: Όχι, αμαυρώνει την εικόνα της ομάδας, η οποία είναι, πηγαίνει εκτός το ότι αγωνιστικά τη σταματάει, είναι στους 20, γίνεται το μπέρδεμα και βάζει τον Παναθηναϊκό μέσα στο παιχνίδι. Έτσι, γιατί από τη στιγμή που έφυγε ο Νάνο Παναθηναϊκός ήταν άλλος Παναθηναϊκός. Αλλά από εκεί και πέρα ο άνθρωπος είναι για τρελοκομείο, δηλαδή δεν είναι καν για ψυχίατρο, είναι για μέσα. Δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια, αφού τη γλίτωσε ο Μπαρτζόκας στο τέταρτο πίδι στο ΟΑΚΑ που του γούρλωσε τα μάτια και λες τώρα όχι τι θα γίνει, κάποια στιγμή ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Δεν μπορεί αυτός ο επαγγελματίας να λέγεται επαγγελματίας και παίρνει λεφτά από αυτό που παίζει να αντιδρά έτσι. Δηλαδή η γνώμη είναι δική μου.
0: Γυαλίζει το μάτι, αλήθεια. Γυαλίζει και γυρίζει.
3: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω και απ' την άλλη θέλω να διαφωνήσω με τον Γιάννη. Ο ρεπόρτερ πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Πρέπει να βγάζει λαβράκια, πρέπει να βγάζει ό,τι κινείται εκείνη την ώρα. Η γνώμη μου.
0: Ναι, Χάτζημαν, και εγώ συμφωνώ. Το ρεπορτάζ προηγείται στη δημοσιογραφία. Όταν γίνεται κάτι, πρέπει να είσαι εκεί. Γι' αυτό λέγεσαι και δημοσιογράφος, γι' αυτό λέγεσαι και ρεπόρτερ, για να κάνεις το απαραίτητο ρεπορτάζ. Όχι να πεις απειρή Ολυμπιακός πρωτάθλημα, δεν ασχολούμαι με. Αλλιώς είναι απόκρυψη της αλήθειας. Και επειδή πλέον έχουμε περάσει την εποχή των social media, όπου σου λέγει να μην το μάθω το δημοσιογράφο, θα το μάθω από κάποιο βίντεο, επειδή θα κυκλοφορήσει στα social media. Αν δεν ήταν τα social media όμως. Ναι. Και δεν ήταν και ο δημοσιογράφος, δεν θα το μάθανε από πουθενά. Και μετά θα μιλάμε για απόκρυψη της αλήθειας, έτσι, η οποία είναι βασική κατά πάτη της αρχής.
3: Μα ξέρουμε ότι όλα καταγράφονται πλέον. Όλα, τα πάντα. Έχεις τις κάμερες, έχεις τα κινητά, έχεις από εδώ και από εκεί. Θα κρύψεις τι, επειδή έγινε στο ΣΕΦ, επειδή η πετιότητα. Τέλος πάντων, μην πάμε παρακάτω. Ναι. Καλά έκανε ο άνθρωπος και έκανε τη δουλειά του, γιατί φαντάσου τι θα άκουγε. Αν δεν τα έβγαζε στον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα έβγαινε μετά και θα λέγανε καλά. Δεν μας μετέδωσαν τίποτα. Έγιναν τέτοια πράγματα και δεν μάθαμε τίποτα.
3: Ντροπές στους Γερμανούς που δεν σταμάτησαν και δεν σεβάστηκαν για άλλη μια φορά μια αδύναμη ομάδα. Αυτά.
0: Δεν ήταν η πρώτη και δεν θα είναι και τελευταία. Καλή συνέχεια, Χατζημαρή.
3: Να σε καλά, φίλε.
0: Να σε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι γραμμές τώρα. Πάμε να περάσουμε σε κάποια μηνύματα. Ο Αποστόλης, Αποστόλη, το διάβασα. Ναι, το διάβασα το μήνυμά σου. Νίκο, το μήνυμά σου δεν είναι για να διαβαστεί στον αέρα, νομίζω το καταλαβαίνεις. Ο άγνωστος λέει: αυτός ο Άλκης έχει το χάρισμα και το πάτερ ημών να πει θα σπάσει τα νεύρα του κόσμου, λέει ο άγνωστος. Ο Σπύρος μας έχει στείλει μια φωτογραφία που ήταν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προχθές, μετά το τέλος προφανώς του τελικού, φαίνεται από πίσω και στο Cube το Champions το οποίο γράφει.

0: νομίζεις εδώ πέτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα.

μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο.

είναι τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλώ σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δύο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Κυρίες και κύριοι, μια αγαπημένη μου φίλη. Θέλω να την καλέσω στη σκηνή. Είναι η Ελένη. Ελένη Σαλιγοπούλου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Maybe I'm now, I'm waiting about backup.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

Στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα θαμμένα. Και ό,τι καρδιά μου το σκάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε

Ναι, εγώ είμαι αυτός που σ' αγαπάει και νύχτες σε ζητάει στο φως του φεγγαριού. Ναι, εγώ είμαι αυτός που ζει για σένα με μάτια βουρκωμένα.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Όταν όλες οι αλήθειες γίνονται να. Προσοχή στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα.